0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ποιες καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβώ να λέγα στη Σιγκού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια ή 29.000 και 2 πόδια?
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια. Και έρχεται
1: καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, θέλετε μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Ποιες καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι μηχανάκι δουλειά. Θα κατεβώ στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια, 29.000 και 2 πόδια.
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια. Και έρχεται
1: καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, θέλει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: 125 ευρώ και 31 λεπτά, τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηριακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας, ναι, από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Τι λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα, να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Το μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβώ να λέγα να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ελιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Μάτα που τα καταφέραμε, Ελιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: 125 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπε στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Με τα διλήμματα της κάλπης σε πρώτο πλάνο και την ανάγκη σταθερής και αποτελεσματικής κυβέρνησης, συνεχίστηκαν χθες για δεύτερη μέρα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και οι Έλληνες θα κληθούν να επιλέξουν ποιος θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του Σωκράτη Φάμελου. Ο κ. Φάμελος τόνισε ότι η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεχτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελος. Ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία, αξιολογεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την όσο έμπολα. Σχετικά με την επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής συνολικά 80 θάνατοι, για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι οφείλονται στον ιό. Στη νέα ανακοίνωση του οργανισμού επισημαίνεται ωστόσο ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Το τραγούδι Bangaranga κέρδισε κοινό και επιτροπές συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα κατέκτησαν τη 19η θέση, αποσπώντας 75 βαθμούς.
0: Easy Sports.
6: Η ΑΕΛ Novibet μπορεί να κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή στη Super League, αφού η ισοπαλία 0-0 ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και την Κηφισιά έστειλε τους Θεσσαλούς στη Super League 2.
0: Easy Weather.
6: Στην Αττική σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy breakfast, best of. Στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Λίγο πριν τα διελιστήρια, από εκεί και πέρα η εικόνα είναι αρκετά καλή. Κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα και νεότερα βεβαίως θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
2: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγε την ιστορία όταν ανέβαινες πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πρόβλημα.
1: Την ιστορία.
2: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το πει.
1: Α, εννοείς την έδρα να πω ότι.
2: Δεν είπε στην κίνηση.
1: Ο Περικλής.
2: Αυτό όλα. Ένα χρωματισμό.
1: Ο χρυσός αιώνας του Περικλή.
2: Μπράβο. Μόνο αυτό, Μόνο αυτό θα μας. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αυτό και το άνθρα μην επεμούσα όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
2: Πόσες φορές σε σήκωσε δηλαδή και είπες το ίδιο πράγμα.
1: Πολλές φορές. Πολλές φορές. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ αγόρι που θα γίνεις παρουσιαστής.
2: Και.
1: Δεν έγινα.
0: Εντάξει. Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Κοίτα να δεις, γιατί μπορεί έχεις παντρευτεί και μια γυναίκα πράγματα. Πολύ νεότερη σου, να τα λέμε αυτά.
2: Και αυτό extreme άλλες... sport είναι. Ας πούμε, στο δικό μου κατάλογο είναι extreme sport.
1: Με άλλες αντοχές που τέλος πάντων η κοπέλα είναι τώρα. Και ακόμα δεν έχει έρθει στην ακμή της, έτσι.
2: Όχι.
1: Εκεί έχουμε δεν ακόμα. Έχει. Σε μια εξαετία, εφταετία που θα είναι
2: ελπίζω
1: εκεί
2: κοντά στα 40.
1: Όχι, θα είσαι εκεί και θα την ικανοποιείς. Σε παρακαλώ.
2: Εκανοποιώ. Θέλω να σε ικανοποιήσω.
1: Μωράκι.
2: Έτσι θα το λέω. Οπότε μετά θα τη φεύγει. Σε βλέπω, αγάπη μου, πολύ έτσι ξαναμένη σήμερα. Έλα να σε ικανοποιήσω.
1: Και τη βλέπω. Λουίς.
2: Άστο, ξεχάστο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο αχαήρευτος, η Σιέζη, τις προάλλες του στείλε η άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Η ίδια κουβέντα. Ρε, η ίδια κουβέντα. Πώς, θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Ναι. Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις αγόρι μου στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι, το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη
2: να
1: λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα.
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις. Αυτό. Πες, τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα θα σου κάνω μία ερώτηση.
2: Όχι, αυτά δεν μου
1: αρέσουν. Ως απλή δημοσιογράφος προς έναν απλό αθλητή. Με τις υψηλές θερμοκρασίες, κύριε Στάθη Χριστοφορίδη, τι κάνετε όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες?
2: Κάτσε να δείτε. Γενικά οι συνθήκες αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες για εμάς τους επαγγελματίες αθλητές, διότι υδρώνουμε και αρκετά. Προσπαθώ να ενυδατώνω όσο το δυνατόν περισσότερο με τέτοιες διάφορες τεχνικές για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις δύσκολες ανάγκες του αθλήματός μου.
1: Εσύ φαντάζεσαι τώρα ότι παίζεις.

0: Μαζί με τον καφέ, το φραπέ, έχω ταυτόχρονα και το νεράκι μου και ηλεκτρολίτες.
1: Πριν ρίξω το ζάρι, κυρίως αν είμαι στο μάζεμα, έχω πάντα ηλεκτρολίτες. Γιατί και αγωνία εκεί.
2: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: σπίτι παίζει μόνο easy.
1: Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
3: Καταφέρτο. Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα είσαι.
15: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
19: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε.
19: Και τελείως άγνωστη.
22: Πολλά, σενιόρ Μακής.
19: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τι

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
3: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Easy Breakfast Best Of. Στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Σιγά το κελεπούρι, ρε Δέσποινα, να του κάνεις και έκπληξη.
2: Προφανώς. Και
1: ναι, εσύ, προφανώς.
2: Για να μην με βλέπεις κελεπούρι. Έτσι, έτσι που με ζεις, πολλές ώρες μες την ημέρα. Έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι κρυφό.
1: Ναι. Το οποίο βγαίνει δευτερόλεπτα. Και
2: δεν έχει σημασία πότε βγαίνει. Δεν έχει σημασία πότε
1: βγαίνει. Θέλει ζεστό καιρό. Θέλει φιλικές συνθήκες προς το περιβάλλον.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Θέλει σοκολάτα και αστακό.
2: Γιατί αλλιώς δαγκώνει.
1: Τότε θα ξεμητήσει για 3 δευτερόλεπτα και όποιος το είδε. Είναι τυχερός.
2: Και ο Κομίτης ξεμητάει για 3 δευτερόλεπτα. Αλλά όλος ο πλανήτης τίνεται με τα τηλεσκόπια και όποιος το δει του δίνει και όνομα.
1: Έτσι θα το λέμε. Κομίτη του Χάλεϊ θα το λέμε.
2: Δεν ξέρω αν το λέτε του Χάλεϊ.
1: Του Χάλεϊ θα το λέμε.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που εμφανίζονται για δευτερόλεπτα, αλλά αποτελούν διακαή πόθο ανθρώπων που θέλουν να το δουν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά

0: Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
2: Γεια σου, Πεθούρα.
3: Είσαι βουνό.
4: Πού είσαι, Icon. Πόσο τσίλεις.
3: Είσαι top.
5: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
6: Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Με αιχμές κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, αντέδρασε ο Παύλος Πολάκης στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κάνοντας λόγο για απόφαση χωρίς καμία δικαιολογία. Έσπασα τον παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, έγραψε σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση, παρόμοια με αυτή του 2015, υπογράμμισαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα, με την ευκαιρία του Europe Gulf Forum και σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής τους στην Αγία Νάπα. Στη σύλληψη τριών ανδρών για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, προχώρησε η αστυνομία έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 56 και 53 ετών και έναν 36χρονο Έλληνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο, συμπεριλαμβανομένων το New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν ακόμη αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για ευνηδιαστική διήμερη επίσκεψη με στόχο να διευκολύνει τις προσπάθειες διεξόδου. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Το τραγούδι Bangaranga κέρδισε κοινό και επιτροπές, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση.
6: Easy Sports.
7: Ο Ανδρέας Βαζέος έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο στην κολύμβηση με χρόνο 48.31, ξεπερνώντας το 48.39 που είχε κάνει ο Απόστολος Χρήστου το 2021.
6: Easy Weather.
7: Στην Αττική σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
6: Easy Breakfast Best Of.
8: The best hits ever.
6: Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έχω και τον παππού εδώ πέρα. Ναι. Και έχει πάρει το ποτό με την πρόπολη που είχε ανακυτρινό πω και νομίζω ότι πίνει βότκα λεμόνι. Το ανακοινεί, το κάνει, το κασικώνει.
2: Άκουσε να δεις. Σε πληροφορώ ότι έχω να πιω τόσο καιρό ποτό που είναι το ποτό μου, ναι. Ναι, ρε φίλε.
1: Σε...
2: Πρόπολη shaken, not stirred.
1: Άλλο James Bond.
2: Αυτό.
1: Δεν το πιστεύω. Το με κοιτάει και πίνει το ποτάκι του. Γουλίτσα, γουλίτσα.
2: Και βίντεο μεταξύ έχω μπει στο ρόλο τώρα, έτσι. Νομίζω ότι πίνω ποτό. Πες, το πίστεψα.
1: Πρόσεξε, μην την ακούσει. Θα μου πει μισή ώρα που. Με πιάσε η πρόπολη, έτσι. Είναι πια απότομα γι' αυτό.
2: Κύριε, περάσατε με κόκκινο. Για φυσήξτε εδώ. Είστε πολύ πάνω. Πολύ πάνω. Πρόπολη πήρατε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Λοιπόν, η λέξη παράσιτο προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό επίθετο ο παράσιτος.
2: Μάλιστα.
1: Υπήρχε δηλαδή και στα αρχαία ελληνικά. Αν σπάσουμε λοιπόν τη λέξη, βλέπουμε ότι είναι παρά, δίπλα και σίτος, το φαγητό, το σιτάρι.
2: Ναι.
1: Στην αρχαιότητα λοιπόν, ο παράσιτος ήταν αυτός που έτρωγε δίπλα σε κάποιον άλλο ή στο σπίτι κάποιου άλλου. Ή αυτός που ήταν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον άλλον.
2: Αλλά δεν πλήρωνε.
1: Ή που συντηρείται από άλλους που όντως υπήρχαν κάτι κόλακες που μπορεί να σου κάνανε τον καλό για να φάνε ακριβώς. Αυτός επίσης που συντηρείται δημοσία δαπάνη. Και ο κατώτερος αξιωματούχος που συντηρείται δωρεάν.
2: Μάλιστα.
1: Αργότερα η λέξη απέκτησε τη σημασία του ζωικού ή φυτικού οργανισμού που τρέφεται σε βάρος του άλλου και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα.
1: Πεσένα έχω απέναντι, τι να κοιτάξω τώρα.
2: Καλά, πολλές φορές μιλάμε και κοιτάς. Δεξιά-αριστερά. Το κινητό στα χαρτιά σου.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
2: Γυρίζεις, με κοιτάζεις λίγο, ξανακοιτάζεις τα χαρτιά σου.
1: Ναι.
2: Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεκολλήσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και παιδιά, δεν το πιστεύω με τίποτα.
2: Ναι.
1: Μην αναφερθούμε σε σένα, έχεις δίκιο. Δεν είσαι. Είσαι ατυχές.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Εσύ είσαι και λεπούρη.
2: Εγώ, εμένα μου αρέσει
1: εσύ
2: πάρα πολύ.
1: Εσύ είσαι και λεπούρη, δηλαδή, και εγώ είμαι άτυχη.
2: Εγώ κάθομαι, βλέπω σκόνη απέναντι, σηκώνομαι και την ξεσκονίζω.
1: Αχ, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας. Το θυμάσαι αυτή την ωραία την ελληνική ταινία.
2: Το κοροϊδάκι της Δεσποινούλας έγινε.
1: Της Δεσποινούλας, μπράβο. Εσύ είσαι και λεπούρη. Αλλά βέβαια, εσύ δεν μαγειρεύεις, έτσι.
2: Αυτό είναι το μόνο που δεν κάνω.
1: Καθαρίζεις κουζίνα.
2: Καθαρίζω συνέχεια. Καθαρίζω μόνιμα.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή. Θέλω εγώ μαγειρεύω, θα κάνω λαχάνια
2: και πίσω είμαι εγώ, ναι. Oh. Σου πέφτει, ρε παιδί μου, φτιάχνει σαρακά, έτσι. Oh. Και σου πέφτει ένα μπιζέλι.
1: Το τρώει γκόλφο κατά τα άλλα.
2: Σαν τον Tom Cruise στο Mission Impossible και πριν το μπιζέλι ακουμπήσει, το έχω πιάσει. Αν ακουμπήσει, θα το καθαρίσω.
1: Α, δηλαδή τσακώνεστε με την γκόλφο, ποιο θα πιάσει τον μπιζέλι, ε.
2: Αν ήταν η γκόλφο, ναι, θα τσακώνω. Ναι.
1: Αυτό. Τίποτα. Πολύ άτυχη κοπέλα. Είμαι στα ερωτικά μου πολύ άτυχη. Στα επαγγελματικά
2: στα ερωτικά,
1: λίγο καλύτερα.
2: Δεν πάμε στα ερωτικά τώρα. Κάτσε. Εκεί μπορεί να μην κάνω και δουλειές.
1: Εκεί μπορεί να μην κάνεις και. Εκεί. Αυτό αντισταθμίζεις τώρα εσύ. Με τις δουλειές.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Διότι πρόσεξε να δεις, με παίρνει τηλέφωνο ο Robert Downey Jr. Δεν έχω πολύ χρόνο. Μου λέει, έρχομαι. Να σου. Τι πόσες ώρες είναι η πτήση? 12-14.
2: Ο Robert Downey Jr. στο Google Translate. Όνα σου.
1: Όχι, όνα σου.
2: Μετάφραση σε αγγλικά. Ναι, εσύ το είπες, εγώ δεν το κατάλαβε. Το έβαλα αυτός να δει τι είναι.
1: Μπράβο, το κατάλαβε. Και μου λέει μαράκι αναστατών. Όχι, αγάπη μου, του λέω, τι λες τώρα. Θα πάω λοιπόν το βραδάκι πριν έρθει ο Robert Downey Jr. και θα βάλω μία μάσκα υδρογέλης. Τρεις θα βάλω συγκεκριμένα. Μία στο πρόσωπο.
2: Βάζεις 13.
1: Δεν ξέρω αν με πιάνεις τώρα, κλείνω και το μάτι. Κλείνω και το μάτι.
2: Κρίμα που δεν σε βλέπει και ο Robert Downey Jr. Έτσι που το κλείσες πολύ σεξι το μάτι.
1: Το κλείσα σεξι και ωραία.
2: Πολύ ωραίο ήταν.
1: Αυτά του κάνω το βράδυ και γίνεται χαμός.
2: Σαν να έχεις κρυθαράκι ήσουνα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: μαζί παρέα.
1: Σωστή, ευχάριστη, χαρούμενη στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζαν οι δικοί σου?
3: Μόνο οι δικοί μου θα με στηρίζαν.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
6: Τι ήταν αυτό?
5: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια. 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γεια σου, Πεθούρα.
14: Είσαι βουνό.
15: Πού είσαι, Icon? Πόσο τσίλεις.
14: Είσαι top.
4: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org. Easy Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είναι η ζωή μια προσαρμογή.
2: Είναι μια προσαρμογή,
1: είναι
2: η προσαρμογή ζωή.
1: Αυτό ναι. Είναι αλήθεια. Και όποιος είναι έξυπνος, τι κάνει.
2: Τι κάνει. Το φρονίμα τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.
1: Φυσικά και το ένα χέρι είναι βιτάλο. Αλλά ήθελα να πω.
2: Κάλιο πατήκε στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι.
1: Όποιο βιάζεται, σκοντάφτει. Εντάξει. Ήθελα να πω τέλος πάντων ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται αυτό.
2: Ήθελες να πεις ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται. Αυτό ήθελες να πεις.
1: Ήθελα να πω ότι.
2: Γιατί μας κράτησες τέτοιο μυστικό τόσα χρόνια και δεν μας το είχες αποκαλύψει. Να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε τη ζωή με μια άλλη οπτική.
1: Ναι, κορόιδευε εσύ, αλλά και η πυθία να ξέρει, κάπως έτσι τα έλεγε. Και μετά λέγανε, ω, τα είπε όλα.
2: Είσαι σε ίδια φάση τώρα με την πυθία.
1: Ακριβώς. Έχω μασίσει και τα φύλλα μου πρωί-πρωί και έχει γίνει χαμός.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στά μου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
18: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
17: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
19: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
17: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
20: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
21: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στά μου...
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
22: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
23: Easy Movie Experience powered by the E.
0: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E. Easy News.
24: Με την Ιωάννα Καραθανάση.
1: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας σε ένα σκηνικό που αναμένεται να κυριαρχήσουν τα μηνύματα συσπήρωσης, οι αναφορές στη σταθερότητα και τα πολιτικά διλήμματα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι εσωκομματικές ισορροπίες αλλά και η μάχη για τη νέα πολιτική επιτροπή. Με εχμές κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου αντέδρασε ο Παύλος Πολάκης στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, κάνοντας λόγο για απόφαση χωρίς καμία δικαιολογία. Έσπασα το ρεκόρ, έγραψε. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Υποσιτισμένα, αν και χωρίς σημάδια σωματικής κακοποίησης, διαπιστώθηκε ότι είναι τα τρία ανήλικα παιδιά που απομακρύνθηκαν από διαμέρισμα στην οδό Κερκύρας στους Αγίους Αναργύρους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν μετά από ανώνυμη καταγγελία για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, με τους γείτονες να αποκαλύπτουν πως τα παιδιά κυκλοφορούσαν γυμνά στους δρόμους ακόμη και το χειμώνα. Παραμένει το διπλωματικό διέξοδο στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει νέα προειδοποίηση στο Ιράν, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία θα περάσει πολύ δύσκολα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει ότι είναι ανοιχτή σε νέες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένει το αδιέξοδο όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εν τω μεταξύ, μία μέρα μετά τη συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο.
2: Easy Sports.
1: Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε πρεμιέρα στον ανοιχτό στίβο νικώντας τα Βεργότια 2026 με άλμα στα 8-21, κάνοντας 4 προσπάθειες προκειμένου να μην ρισκάρει τον οποιονδήποτε τραυματισμό.
2: Easy weather.
1: Στην Αττική σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: 45

Είπα να ξεκινήσω λίγο πιο χαλαρά μετά από τόσο μπαγκαράγκα. Νομίζω ότι το είχαμε ανάγκη. Καλημέρα σας. 17 Μαΐου σήμερα δείχνει το ημερολόγιο. Είναι Κυριακή, 1/4 μετά τις 10. Εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και ήρθα εδώ ξενυχτισμένη, νησταγμένη. Ναι, διότι δεν γινόταν να μην δω Eurovision. Δεν κατάφερα μέχρι το τέλος, να πω την αλήθεια. Αλλά το ξενύχτη για μένα ήταν έτσι κι αλλιώς αρκετό, μιας και σηκώνομαι πάρα πολύ νωρίς τις ημέρες που τα λέμε ραδιοφωνικά. Έκανα φιλότιμες προσπάθειες, τα κατάφερα όσο γινόταν. Είδα τα υπόλοιπα πολύ νωρίς το πρωί που σηκώθηκα. Οπότε μια νύστα, καφέ στο χέρι, νύστα στα μάτια υπάρχει βεβαίως. Και φυσικά κουβέντα για το χθεσινό τελικό της Eurovision. Γιατί εδώ που τα λέμε, όλη η Ελλάδα σήμερα, όλη η Ευρώπη, αυτό το πράγμα συζητάει. Το τι βραδιά ήταν αυτή, με ανατροπές, με αγωνία, με ψήφους πάνω κάτω και ξαφνικά από πού ξεφύτρωσε η Ντάρα και τα σάρωσε όλα. Έγινε η μεγάλη ανατροπή στον τελικό, στη 10η θέση βρεθήκαμε εμείς με τον Ακύλα, ο οποίος τα κατάφερε μια χαρά και μπράβο του. Δεν έχουμε παράπονο, παιδιά, την απήκη Φιλανδία έτσι τόσους μήνες πρώτη στα στοιχήματα. Τα πήγε μια χαρά λοιπόν ο εκπρόσωπός μας, αυτό το γλυκό παιδί. Έδωσε ψυχή πάνω στη σκηνή, το χάρη και το πάλεψε. Στο τέλος στεναχωρήθηκε και όλα φάνηκε. Έβγαλε και ένα βιντεάκι σήμερα το πρωί, πριν από καμία ώρα, που ζητούσε συγγνώμη και πάλι. Φοβερό δεν είναι? Νομίζω ότι για εμάς που ακούσαμε και είδαμε όλη αυτή την προσπάθεια τόσο καιρό, νομίζω ότι είναι ήδη νικητής. Είναι ήδη νικητής έτσι κι αλλιώς, αν σκεφτείς από πού ξεκίνησε και πού έφτασε. Επίσης, αν σκεφτεί κανείς ότι νίκη δεν είναι μόνο η πρώτη θέση, είναι να βγαίνεις μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους, να πιστεύεις στον εαυτό σου και, όπως λέει ο ίδιος, να κυνηγάς το όνειρό σου μέχρι τέλους. Θα κρατήσω αυτό το μήνυμα τη σημερινή ημέρα, το μήνυμα που έδινε ο Ακύλας, να μην τα παρατάς, να κυνηγάς αυτό που αγαπάς, ακόμα και αν υπάρχουν ανατροπές στην πορεία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε παρέα με μουσική, με χαμόγελο, με αρκετή ενέργεια. Από εσάς εκεί την περιμένω. 69-81-972-972. Η μέρα τώρα ξεκινά. Ελάτε να την ξεκινήσουμε παρέα. Περιμένω και τα δικά σας σχόλια στο Viber του Easy.

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2. What you did?

Αυτός είναι ο Bob Marley, Could You Be Love, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να ξέρετε, στα πικρόχολα σχόλια, όχι για μένα, για τον Ακύλα, δεν θα δίνω σημασία, δεν θα τα διαβάζω. Δεν θα σας κάνω ούτε καρδούλα. Γιατί μπορεί να στεναχωρήσει ένα παιδί που έβαλε όλη του τη δύναμη, όλη την ενέργεια για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Έλα, η Eurovision, είπαμε, είναι ένα show μουσικο-ακουστικό, δεν είναι αμυγός διαγωνισμός τραγουδιού. Έχει απ' όλα και χθες η Eurovision και η βραδιά πραγματικά είχε απ' όλα. Όπως σας είπα, τι να πει και η Φιλανδία, ένα από τα μεγάλα φαβορή, όχι όλη την εβδομάδα, τους τελευταίους μήνες. Τα σκηνικά τους, το τραγούδι τους, το οποίο το είδα χθες με τόση προσοχή και πραγματικά ήταν το κάτι άλλο, έτσι. Αλλά να γίνονται οι ανατροπές. Ήρθε η Ντάρα από τη Βουλγαρία και το σήκωσε. Τι να, μείναν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Και το Ισραήλ τα πήγε πολύ καλά, έτσι να τα πούμε λίγο τα της Eurovision για να μην ασχοληθούμε στη συνέχεια. Πολύ καλά τα πήγε. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Δυναμική η παρουσία. Συγκινητικό, δεύτερη θέση, δυνατό αποτέλεσμα. Στην Κύπρο δεν βγήκε όσο περίμενε. Πέρασε στον τελικό, αλλά από μόνο την επιτυχία, έτσι, αν σκεφτείς πόσες χώρες συμμετέχουν, αλλά κάπου εκεί μέσα στον ανταγωνισμό χάθηκε και τελικά τερμάτισε στην 19η, αν θυμάμαι καλά. Τι άλλο, η Κροατία, που επίσης μου άρεσε πολύ σαν αισθητική και σαν τραγούδι, φανατικό κοινό, ακούστηκε έντονα όλο αυτό το διάστημα, δεν κατάφερε να τα πάει τόσο καλά, στη θέση νομίζω νούμερο 15. Ναι, και η Αλβανία, πολύ ιδιαίτερο vibe, πέρασε τον τελικό, άφησε ωραία εντύπωση. Είναι από αυτές τις συμμετοχές που μπορεί να μην παίρνουν απαραίτητα το τρόπαιο, αλλά τις θυμάσαι μετά, και είναι πολλές αυτές οι συμμετοχές στη Eurovision, έτσι να σας θυμίσω, που δεν βγήκανε πρώτες κάποιες χώρες.

0: Φόκο, αυτός είναι ο Έρος Δραματσότη. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Καλημέρα, Βασιλική. Η Βασιλική μου έστειλε ένα σχόλιο. Εκτενές, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο, Βασιλική. Αναφέρεται όμως λίγο ή πολύ στη Μεγάλη Βρετανία και την παρουσία της στο διαγωνισμό της Eurovision τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πάει πολύ καλά. Και αναρωτιέται η Βασιλική, και εγώ επίσης, το κάνουν επίτηδες? Δηλαδή, θέλει προσπάθεια αυτό που κάνουν οι Βρετανοί σχετικά με αυτό το μουσικό διαγωνισμό, με μια φωτεινή εξαίρεση το 2022. Κυριακή σήμερα, 17 Μαΐου, 11 παρά 10 περίπου δείχνει το ρολόι μου. Τι έχετε να κάνετε σήμερα? Αλήθεια, τι έχετε να κάνετε σήμερα? Αν δεν έχετε κανονίσει, εγώ σας έχω πρόταση. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με την υποστήριξη του χρυσού χορηγού της Hellenic Energy, μας καλεί όλους να ανακαλύψουμε τα παραολυμπιακά αθλήματα. Ακόμη ένα παραολυμπιακό πανόραμα στην καρδιά της Αθήνας γίνεται και φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην πλατεία Μόνας Τυρακίου. Σήμερα λοιπόν, ήδη από τις 10 το πρωί, ο Νίκος ο Μάντζος είναι εκεί και παίζει μουσικάρες. Μέχρι τις 2 θα είμαστε εκεί, ο Σίζη, διότι μέχρι τις 12 θα είναι ο Νίκος ο Μάντζος, και αμέσως μετά, 12 με 2, αναλαμβάνει το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη, με ζωντανή εκπομπή, για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή τη μοναδική εμπειρία. Να πάρουμε μια γεύση από τα παραολυμπιακά αθλήματα, όπως το μπότσα, το βόλεϊ καθιστών, το μπάσκετ με μαξίδιο και πάρα πολλά άλλα, και φυσικά να γνωρίσουμε από κοντά τους παραολυμπιονίκες μας και άλλους διακεκριμένους αθλητές. Αν δεν έχετε κανονίσει, μην το χάσετε. Θα δείτε εκεί πέρα και τους δικούς μας ανθρώπους, όπως σας είπα, μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Πάμε να κάνουμε σύντομη διακοπή και επανέρχομαι αμέσως μετά για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτήν εδώ την πρώτη ώρα.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια, 29.000 και 2 πόδια.
3: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια. Και
2: δεν
3: έρχεται
2: καθόλου,
3: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
2: Λοιπόν, θέλετε μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
3: I'm grounded.
2: Yes.
3: Θα σου πάρω το κινητό.
2: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
3: Αμάρε, μαμά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας, τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
13: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Με Modern Talking και Your My Heart, Your My Soul θα κλείσουμε αυτήν εδώ την πρώτη ώρα. Τρία λεπτά πριν από τις 11 δείχνει το ρολόι μου. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Θα επανέλθω λίγο μετά τη διακοπή. Θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων. Να στείλω και μερικές καλημέρες. Καλημέρα Χριστίνα, Θοδωρή. Καλημέρα Έλενα. Γεια σου Νικολέτα. Γεια σου Ελένη. Γεια σου Αντωνία. Γεια σου Αντιγόνη. Προσωπική φίλη. Η οποία προτείνει να στείλουμε του χρόνου στην Eurovision τη Μαρία και το Στάθη. Έχεις ακούσει αυτά τα τρελεράκια? Ναι, και εγώ δεν ξέρω πώς θα τα πάνε φωνητικά τα. Αλλά είμαι σίγουρη ότι με την σκηνική τους παρουσία θα τους κερδίσουν όλους. Θα το προτείνουμε λοιπόν και θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Θα πάει, δεν ξέρω. Σύντομη διακοπή και επανέρχομαι σε λίγο.
1: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
3: Euro

0: Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σου, Πεθούρα.
5: Είσαι βουνό.
6: Πού είσαι, Icon. Πόσο τσίλεις.
5: Είσαι top.
7: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
8: Easy News.
9: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Εν μέσω σφοδρών αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε το Μάρτι ήταν νωρίς, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα Κυριακή με νέα ανάρτηση για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό φορέα. Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά, αναγράφεται σε βίντεο που ανήρτησε στα social media. Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση, παρόμοια με αυτή του 2015, υπογράμμισαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελώνη και της Μάλτας Ρόμπερ Νταμπέλα, με την ευκαιρία του Europe Gulf Forum και σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής του στην Αγία Νάπα. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, εντοπίστηκε λέμβος από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή, 43 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στο σημείο επιχείρησε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή 46 μεταναστών, όπως αναφέρει το λιμενικό. Ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία, αξιολογεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την όσο έμπολα. Σχετικά με την επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμή συνολικά 80 θάνατοι, για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι οφείλονται στον ιό. Σε νέα ανακοίνωση του οργανισμού επισημαίνεται ωστόσο ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική.
8: Easy Sports. Οι παίκτες της Μπάγερ Μονάχου, μετά την νίκη με 5-1 επί της Κολονίας, πανηγύρισαν με την ψυχή τους στην κατάκτηση της Μπουντεσλίγκα. MVP της σεζόν, ο Μάικλ Ολίσε. Easy Weather.
9: Στην Αττική σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Αυτό είναι ο Ed Sheeran, Shape of You. Με No Doubt ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής και Don't Speak εδώ στον Easy 97,2 σε αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Θα σας πάω σε ημερολόγιο τέχνης και μουσικής, όπως συνηθίζω να κάνω στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, και σήμερα θα ξεκινήσω από το 1943. 17 Μαΐου του 1943 γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα η λαϊκή τραγουδίστρια Βίκη Μοσχολιού, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2005. Μεγάλη καριέρα της, η οποία ξεκίνησε το 1962 δίπλα στο Γρηγόρη Μπιθικότσι. Σαν σήμερα το 1948, στην κορυφή του Billboard Pop Hit βρίσκεται ο Nat King Cole με το τραγούδι Nature Boy, ένα τραγούδι που θα παραμείνει στο νούμερο 1 του Billboard για 8 εβδομάδες και θα γίνει ένα από τα πιο κλασικά jazz ηχογραφήματα. Σαν σήμερα το 1967 κυκλοφορεί η ταινία ντοκιμαντέρ Don't Look Back σχετικά με την περιοδία του Bob Dylan στη Μεγάλη Βρετανία το 1965, 2 χρόνια πριν δηλαδή. Την επόμενη χρονιά, το 1968, σαν σήμερα, κάνει την εμφάνισή του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών το ψυχεδελικό φιλμ Wonderwall. Τη μουσική του soundtrack έγραψε ο George Harrison, των Beatles. Και ήταν η πρώτη φορά που το Σκαθάρι έγραψε μουσική για ταινία, είχε μάλιστα τις επιφυλάξεις του στην αρχή. Ωστόσο, ο Τζο Μασότο, σκηνοθέτης της ταινίας, του υποσχέθηκε πως θα χρησιμοποιήσει οτιδήποτε γράψει, δείχνοντάς του τυφλή εμπιστοσύνη. Και τέλος, αν σήμερα το 2000, με ανακοίνωσή του στον τύπο, το συγκρότημα των Ingles γνωστοποιεί πως θα καταθέσει μήνυση κατά του ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου που λεγόταν Hotel California Grill, επικαλούμενη παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν θα μετονομάσει την επιχείρησή του σε Baja California Grill και θα δηλώσει: «Μου είναι πιο φτηνό να αλλάξω την ταμπέλα του εστιατορίου από το να μπλεχτώ σε δικαστική διαμάχη που θα μου κόστιζε χρήματα». Έξυπνο. Δεν τα βάζεις με τέτοια θέματα. Ναι, προφανώς και θα σου στοιχήσει πολύ πολύ παραπάνω. Για τη συνέχεια, τότε και Αφρικά εδώ στον Easy 97,2.

Next summer. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει αυτό το καλοκαίρι και μετά θα δούμε τι θα γίνει και το επόμενο. Μία ακόμη καλημέρα να πω σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στο Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Στο τελευταίο ημίωρο θα μπούμε σιγά σιγά σε λίγο. Δεν μπορώ να μην κάνω σχόλιο για τις εξετάσεις οι οποίες ξεκινάνε αύριο. Αρχικά οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. Από αύριο λοιπόν ξεκινούν 18 Μαΐου, θα διαρκέσουν ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Αποτελέσματα ως τις 19 Ιουνίου. Επίσης, οι εξετάσεις για την τρίτη λυκείου θα ξεκινήσουν αύριο. Θα διαρκέσουν ως τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Αποτελέσματα στις 27 Μαΐου, πολύ πολύ σύντομα. Και βέβαια την Παρασκευή 29 Μαΐου ανοίγει και η αυλαία των Πανελλαδικών με το αγαπημένο μου μάθημα γενικής παιδείας, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Να μην ξεχαστώ να ξυπνήσω, να βάλω ξυπνητήρι, να πάω να δώσω. Τα χαρτιά μου τα έχω κάνει βεβαίως, δεν κάνω πλάκα, αλήθεια. Τώρα το κάνω κάθε χρόνο, είναι το χόμπι μου. Και ξέρω, πραγματικά ξέρω ότι αυτές οι μέρες για όσους δίνουν πανελληνίες έχουν πολύ άγχος, πραγματικά πολύ άγχος, έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Το έχουμε περάσει και κάποιοι συνεχίζουν και το περνάνε ακόμα, αλλά να ξέρετε, καλό είναι πάντα να θυμόμαστε ότι οι εξετάσεις είναι μόνο μία στάση στη ζωή μας, δεν είναι ο προορισμός. Οπότε μην αφήνετε το στρες να σας κλέβει τη δύναμη και το χαμόγελο, είναι πανελλήνιες, θα περάσουν. Αυτό που μένει είναι πάντα η προσπάθεια και η δύναμη που έδειξες στη διαδικασία αυτή. Τώρα να συμπληρώσω ότι αν λέω αισθάνεσαι την ανάγκη να μιλήσεις εσύ που δίνεις πανελλήνιες, υπάρχει μια γραμμή, μπορείς να καλέσεις το 10306, την εθνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, είναι δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Να ξέρεις, δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα, είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη διαδικασία. Ειδικά οι γονείς των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές φέτος, νομίζω ότι περνάνε λίγο πιο δύσκολα από τα παιδιά. Πραγματικά. Για σας λοιπόν, για όλους εσάς που το χρειάζεστε, ειδικά εσείς παιδιά που δίνετε φέτος πανελλήνιες, 10306, Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Επαναλαμβάνω ότι είναι δωρεάν και ανώνυμα και όλο το 24ωρο. Πολύ σημαντικό,

0: Αυτή είναι η Amy McDonald με το This is the Life εδώ στον Easy 97,2. Αχ, διαβάζω ένα άρθρο και αυτό το νέο περιστατικό με την Britney Spears. Πόσο με στεναχωρεί αυτό το πράγμα, αλήθεια. Σημειώθηκε λοιπόν ένα περιστατικό σε ένα εστιατόριο στο Λος Άντζελες την Τετάρτη, μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες. Ήταν η Britney Spears σε ένα εστιατόριο, γευμάτιζε και άρχισε, λέει, να προκαλεί αναστάτωση, άρχισε να φωνάζει, κάποιες στιγμές άρχισε να γαυγίζει. Ναι, να γαυγίζει. Οι μάρτυρες που βρέθηκαν εκεί περιέγραψαν την ατμόσφαιρα ως χαοτική και λίγο θλιβερή, πολύ θλιβερή θα έλεγα εγώ. Ένας εκ των πελατών μάλιστα ανέφερε πως η τραγουδίστρια πέρασε δίπλα από το τραπέζι του κρατώντας ένα μαχαίρι, προκαλώντας του φόβο ότι ίσως κατά λάθος τραυματίσει κάποιον. Μάλιστα φαίνεται να άναψε και τσιγάρο μέσα στο εστιατόριο κοντά στην πόρτα της εξόδου και ανάγκασε το προσωπικό να παρέμβει και να ζητήσει από ένα άτομο της παρέας της να της πει να το σβήσει. Και τώρα έρχεται η απάντηση από την εκπρόσωπό της, η οποία λέει ότι όλο αυτό έχει διωγγωθεί εντελώς, ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ότι η καλλιτέχνης απλά απολάμβανε ένα ήσυχο δείπνο με τη βοηθό και το σωματοφύλακά της και ότι απλώς έλεγε μια ιστορία για το πώς ο σκύλος της γάβγιζε στους γείτονες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό γίνεται, πιστευτό. Συμπληρώνει η εκπρόσωπος ότι σε καμία στιγμή δεν έθεσε κανέναν σε κίνδυνο με μαχαίρι, απλά έκοβε το χάμπουργκερ της στη μέση και πέρασε δίπλα από όλο τραπέζι. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Τέλος πάντων, λέει ότι αυτή η συνεχής επίθεση σε ό,τι κάνει είναι ό,τι ακριβώς συνέβη πριν από 20 χρόνια, όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπάθησαν να την παρουσιάσουν ως κακό άνθρωπο. Και αυτό είναι γελίο, λέει, και πρέπει να σταματήσει τώρα. Τέλος πάντων, προκλήθηκε αναστάτωση. Βέβαια, να σας πω ότι περισσότεροι θαμώνες δεν είχαν καν καταλάβει ότι ήταν η Britney Spears αυτή, μέχρι που έφυγε και μεταφέρθηκε στο σπίτι της από την ασφάλειά της. Δεν πήρε χαμπάρι κανένας. Ποια ήταν, εννοώ αρχικά, έτσι, μετά. Γίναν όλα γνωστά. Τέλος πάντων, είναι θλιβερό γεγονός, όπως και να συνέβη από τη στιγμή που κάνει το γύρο του κόσμου. Πάμε για μία μικρή διακοπή, η τελευταία για σήμερα, και επανέρχομαι σιγά σιγά για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε η ευχάριστη, η χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
4: Μόνο οι δικοί μας. Θα με στήριζαν.
3: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
4: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας.
3: Καλά είμαστε, Κατερίνα, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ήταν αυτό?
6: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
10: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λικόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
15: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία, μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
16: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
17: Αυτό τον Μάιο, η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
16: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Έφτασε η ώρα να τελειώσει αυτή εδώ η εκπομπή σημερινή, η Κυριακάτικη, να τελειώσει και αυτό το Eurovision Burnout, το οποίο υπάρχει, είναι πραγματικό, να ξέρετε. Έτσι λίγο να πάρουμε μια ανάσα. Από τις 10 μέχρι και αυτή την ώρα, κοντά σας, εδώ στον Easy 97,2, Ιωάννα Καραθανάση. Καλώς εχόντων των πραγματών, θα τα πούμε μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Εσείς όμως δεν θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ στον Easy 97,2, διότι όπως σας είπα και στην αρχή, από τις 12 μέχρι και τις 2 έχει Easy Breakfast. Ναι, breakfast όχι ακριβώς, Easy σίγουρα, Μαρία και Στάθη σίγουρα. Το breakfast λίγο παίζεται, εκτός αν ξυπνήσατε τώρα. Ζωντανή εκπομπή από τις 12 μέχρι και τις 2. Η Ελληνική Παρολυμπιακή Επιτροπή μαζί με την Hellenic Energy, το χρυσό χορηγό της, για ακόμη μία φορά ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσκαλούν όλους εμάς σε μία γιορτή παραολυμπιακών αθλημάτων. Σήμερα λοιπόν, ο Νίκος ο Μάντζος τελειώνει τώρα. Ήταν από τις 10 μέχρι και τις 12. Αν περάσετε από εκεί, πηγαίνετε να γνωρίσετε το συναρπαστικό κόσμο των παραολυμπιακών αθλημάτων που έρχεται και φέτος στην πλατεία Μοναστηρακίου. Θα σας αφήσω με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά με Μαρία και Στάθη. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα τα ξαναπούμε, θέλω να σας θυμίσω πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Μάτα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να είσαι καλά.
2: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτό τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί του back. Δεν μπορεί.
6: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
11: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Easy Movie Experience powered by the E.
1: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία.
16: Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4.
1: Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
17: Γεια σου, Πεθούρα.
18: Είσαι βουνό.
19: Είσαι Icon. Πόσο τσίλεις.
18: Είσαι top.
9: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
1: Easy News
0: με την Ιωάννα Καραθανάση. Εδώ στον Εύρο υπάρχει ένας αέρας ο οποίος σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και τολμώ να πω εθνική υπερηφάνεια, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από το επιτηρικό φυλάκιο 5 στην περιοχή της Νέας Βίσσας του Εύρου, στο οποίο διανυκτέρευσε χθες το βράδυ. Ο κύριος Στασούλας έφτασε αργά το απόγευμα στο φυλάκιο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και τον διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο. Την τελευταία του πνοή άφησε χθες το απόγευμα ένας 58χρονος άνδρας την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην Κίσα Μοχανίων, όταν το τρακτέρ στο οποίο επέβαινε ανατράπηκε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο κέντρο υγείας όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από σήμερα στο τμήμα Σεπόλια Μεταξουργίου, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως ενημερώνει η Στασή. Ειδικότερα από σήμερα Κυριακή, η σταθμή Σεπόλια Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την προκαθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Σε αναγκαστική εκτροπή πτήσης προχώρησε η Αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas λόγω απίθαρχου επιβάτη που προκάλεσε προβλήματα, καθώς σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δάγκωσε μέλος του πληρώματος. Η πτήση είχε προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναγκάστηκε να εκτρέψει προς την Ταϊτή. Ο άνδρας τέθηκε υπό έλεγχο από άλλους επιβάτες.
1: Easy Sports.
0: Ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Κηφισιά και δεν εξασφάλισε την παραμονή του στην κατηγορία, κάτι που είναι πολύ πιθανό να συμβεί στην τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League που αντιμετωπίζει τον Πανετολικό.
1: Easy Weather.
0: Στην Αττική σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Καλό μεσημέρι από εμάς και στους παρευρισκόμενους και βεβαίως ραδιοφωνικά σε όσους μας ακούτε από τον αέρα του Easy 97,2, το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκια και τον Στάθη Χρυστοφορίδη. Εκπέμπει live μεσημέρι Κυριακής, ένα από τα πιο ωραία live που έχουμε κάνει από την πλατεία Μοναστηρακίου. Και για έναν πολύ ωραίο σκοπό είμαστε εδώ βεβαίως.
1: Όλα βοηθούν στο να έρθετε σήμερα Μοναστηράκι. Ο προορισμός είναι εδώ. Έχει τα πάντα και έχει και αυτή τη φανταστική εκδήλωση από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή της χώρας μας και βέβαια τη Hellenic Energy. Ελάτε εδώ πέρα να δείτε τι κάνει ο άνθρωπος όταν έχει δύναμη και θέληση μυαλού. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 2. Να σας πούμε ότι στην πλατεία Μοναστηρακίου αυτή τη στιγμή βλέπουμε καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο και ακολουθεί ποδόσφαιρο ακροτηριασμένων. Ο Πάρης Γκαγκαδέλης είναι ο παρουσιαστής αυτής της σπουδαίας σήμερα ημέρας. Θα έχουμε πολλούς αθλητές εδώ. Βεβαίως. Είναι ήδη εδώ πάρα πολλοί αθλητές και πάρα πολλοί παραολυμπιονίκες μας. Θα έχουμε και εκπλήξεις συνεντεύξεις. Ελάτε, παιδιά, τι να σας πω. Είναι τέλεια μέρα.
0: Παραολυμπιακό πανόραμα πραγματικά αξίζει, αν για εσάς το λέω που ενδεχομένως μας ακούτε από τον αέρα. Σας βολέψει, σας βγάλει ο δρόμος ή ακόμη και να το βάλετε στο πρόγραμμά σας, προλαβαίνετε άνετα να περάσετε μία βόλτα από το Μοναστηράκι, από την πλατεία και να δείτε αυτό το πανόραμα των παραολυμπιακών αθλημάτων, να γνωρίσετε αθλητές, να δείτε τα αθλήματα. Παρέα φυσικά με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, όπως είπε και η Μαρία, και με τη Hellenic Energy και τον Easy 97,2.
1: Μαθαίνεις, βλέπεις πώς παίζονται. Ακούς τους κανονισμούς. Να, εδώ τώρα μπήκε μια καλαθάρα. Είναι η τέλεια μέρα για να έρθετε στο Μοναστηράκι και μετά θα πάτε και για σουβλάκι.
0: Βεβαίως, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 ραδιοφωνικά και ζωντανά από την πλατεία Μοναστηρακίου, Easy 97,2. Σε λίγο επιστρέφουμε να πούμε πολλά περισσότερα.

0: Εδώ είμαστε Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Μοναστηριακίου, εδώ που χτυπάει η καρδιά του Παραολυμπιακού Πανοράματος. Μια μοναδική γιορτή αθλητισμού για τρίτη χρονιά την διοργανώνει η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή με τη Hellenic Energy, το χρυσό χορηγό της βεβαίως στο Μοναστηράκι. Εδώ είμαστε κι εμείς, αλλά πάνω απ' όλα εδώ είναι οι αθλητές των Παραολυμπιακών Αθλημάτων για να δείξουν σε όλους πώς ακριβώς παίζεται το κάθε παιχνίδι και πόση μεγάλη δύναμη υπάρχει. Και μεταξύ αυτών βεβαίως με κάποιους σημαντικούς Παραολυμπιακούς αθλητές μας θα μιλήσουμε και εδώ στον Easy 97,2. Και τώρα είναι η ώρα να δώσουμε τη σκυτάλη στη Μαρία για να μιλήσει με την Τάνια Κεραμιδά, η οποία είναι Παραολυμπιονίκη Στίβου. Πριν τη δώσω βεβαίως τη σκυτάλη. Άντε να διαβάσω, γιατί είναι και πολλά, δεν είναι και λίγα.
1: Βέβαια, χρειάζεσαι διάβασμα μόνο για το βιογραφικό της Τάνιας. Και το πρόβλημα είναι ότι λόγω κόσμου δεν έφερε τα γυαλιά πρεσβευτικά.
0: Δεν έφερε τα γυαλιά, εντάξει,
1: και τώρα, ό,τι γίνει.
0: Λοιπόν.
1: Αν ακούσει κάτι περίεργο, Τάνια, μου κάνει εσύ τώρα. Ναι. Ότι ναι, γιατί δεν φοράει. Τώρα ήθελα να το παίξει ωραίο.
0: Λοιπόν, η Τάνια, να πούμε ότι είναι καταρχάς λογία του στρατού Ξηράς. Κατέχει τον ακοντισμό στην κατηγορία F57, ευρωπαϊκό ρεκόρ το 23 και είναι δεύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο επίδοση. Ενώ είναι 4 φορές χρυσή Πανελλήνιο νίκης και κάτοχος του Πανελληνίου ρεκόρ το 20-21, το 22, το 23. Νέο Πανελλήνιο ρεκόρ έκανε το 24 στη νέα της κατηγορία στο ακόντιο F56 κατηγορία και στη δισκοβολία. Είναι Πανελλήνιο νίκης στη σφαιροβολία. Είναι Παραολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 24. Κατέκτησε την τέταρτη θέση στον τελικό του ακοντισμού στην κατηγορία F56. Καλά τα πάω. Βλέπω ακόμη. Στο Παγκόσμιο Grand Prix στο Ντουμπάι κατέκτησε το 26 το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό στην κατηγορία της με βολή στα 17 και 71 μέτρα, πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην ίδια διοργάνωση, στο Παγκόσμιο Grand Prix στο Ντουμπάι. Κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στη σφαιροβολία.
1: Θαύμα, σου μειώθηκε η πρεσβειοποία. Τάνια, τι βιογραφικό είναι αυτό?
2: Δόξα τω Θεώ, προχωράμε όσο μπορούμε, δεν έχω παράπονο, βήμα-βήμα, όλο και ανεβαίνει.
1: Πώς βλέπεις την εξέλιξη των Παραολυμπιακών Αθλημάτων στην Ελλάδα?
2: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο Παραολυμπιακός Αθλητισμός έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και σε επίπεδο επιδόσεων, αλλά θεωρώ και σε επίπεδο προβολής. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και αντιλαμβάνεται το τι χρειάζεται να κάνει ένας παραολυμπιακός αθλητής ή ένας αθλητής που ασχολείται με τον αθλητισμό με αναπηρίες, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Τέτοιες εκδηλώσεις όπως είναι αυτή με τον κόσμο, τι συναισθήματα σου προκαλούν, σου αρέσει? Γιατί είπες όντως ότι σε επίπεδο προβολής, και η προβολή είναι πολύ σημαντική, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αθλήματα στη χώρα μας που ακόμα δεν προβάλλονται.
2: Βέβαια και είναι σημαντική και πρέπει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Η εξωστρέφεια είναι αυτή που στην ουσία θα φέρει τον κόσμο κοντά. Εμείς θα δείξουμε στον κόσμο, όπως είπα και προηγουμένως, ότι είμαστε όλοι από το ίδιο κομμάτι της πίτας, την ίδια πίτα που λέγεται ζωή. Είμαστε όλοι κομμάτι και πρέπει όλοι να προσπαθούμε και όλοι να ζούμε τα ίδια πράγματα. Με κάτι τέτοιες δράσεις λοιπόν βοηθάμε και τον κόσμο να καταλάβει και κάνουν και σε εμάς καλό.
1: Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχεις αντιμετωπίσει ως αθλήτρια?
2: Προσωπικά οι προκλήσεις είναι καθημερινές. Λόγω της πάθησής μου έχω να αντιμετωπίζω τον ίδιο μου τον εαυτό. Για μας που έχουμε παθήσεις είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί σήμερα μπορεί να είσαι καλά, αύριο μπορεί να μην είσαι. Υπάρχουν καταστάσεις που ο κόσμος δεν γνωρίζει, γιατί βλέπει τα μετάλλια και τις επιτυχίες, αλλά η καθημερινότητα έχει και αυτή διάφορες κρυφές στιγμές. Οπότε αυτές είναι που με έχουν ζωρίσει περισσότερο, αλλά δεν τα παρατάω.
1: Και αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι δηλαδή που πρέπει στη φύση μας να προχωράμε. Αυτό που είπες για τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας παραολυμπιακός αθλητής, θα σου πω εγώ και ένας γενικός αθλητής. Γιατί στην Ελλάδα μας δεν και
2: Ένας άνθρωπος με αναπηρία.
1: Και ένας άνθρωπος αθλητής, θα σου πω εγώ και χωρίς αναπηρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε και πολύ φιλική χώρα στον αθλητισμό. Δηλαδή και οι αθλητές, ειδικά αν είναι να αθληθούν και να πετύχουν στόχους σε επίπεδο μεταλλίων, σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο επίπεδο παραολυμπιακού ή Ολυμπιακού, αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις και τεράστιες δυσκολίες και χρόνο χωρίς χρήματα. Οπότε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η στήριξη μιας τόσο σημαντικής εταιρείας όπως η Hellenic Energy?
2: Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο, όταν μια τόσο μεγάλη εταιρεία στηρίζει την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή μπορούν και οι αθλητές να παραμένουν προσιλωμένοι στους στόχους τους. Γιατί ο πρωταθλητισμός δεν είναι μόνο πηγαίνουμε στους αγώνες, στους παραολυμπιακούς, στα παγκόσμια. Έχει μετακινήσεις, έχει εξοπλισμό, έχει πάρα πολλά έξοδα.
1: Έχει προπονήσεις.
2: Προπονήσεις καθημερινές, διπλές πολλές φορές. Οπότε με αυτή τη στήριξη οι αθλητές μπορούν να παραμένουν προσιλωμένοι και να μπορούν να ονειρεύονται για τη συνέχεια.
1: Τάνια, θέλω να μας δώσεις και ένα μήνυμα σε όλους εμάς που μας ακούνε, όχι σε όλους εμάς, σε όλους εσάς που μας ακούνε.

0: πει και εγώ μπορώ, όπως μπορούν και αυτοί. Αυτό για μένα είναι νίκη. Να μην τα παρατάς, να σηκωθείς και να ξέρουν όλοι ότι αφού μπορούμε εμείς, μπορούν και εκείνοι, αρκεί να το πιστέψουν.
1: Και από την ακινητοποίηση να περάσουμε στη δράση. Τάνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να μην σταματήσετε να κυνηγάτε τα όνειρά σας, όποια και αν είναι αυτά.
1: Πίσω στο Στάθη, ήθελα να το κάνω πάντα αυτό. Για πίσω στο Στάθη. Έλα, πες κάτι όμως, είπα πίσω στο Στάθη.
2: Τίποτα, προχωράμε και επιστρέφουμε στον αέρα για τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Η Banana Rama στον Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με το Easy Breakfast, τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη ζωντανά από την πλατεία Μόνα Στυρακίου, εδώ η καρδιά της Αθήνας, η οποία χτυπάει σε ρυθμούς Παραολυμπιάδας. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, θυμίζουμε, και η Hellenic Energy, ο χρυσός χορηγός της, διοργανώνουν το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα, μια πραγματικά εκδήλωση γιορτή παραολυμπιακών αθλημάτων, με την υποστήριξη βεβαίως και του Δήμου Αθηναίων. Υποδέχεται αθλητές, πρωταθλητές και βεβαίως όλο τον κόσμο για να δει από κοντά, να γνωρίσει και τους ανθρώπους αλλά και τα αθλήματα.
1: Θα γνωρίσετε εδώ πέρα, αν έρθετε, μία βόλτα που είναι πραγματικά πολύ ωραίο το κλίμα. Θα δείτε μπότσια, βόλεϊ καθιστών, καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο, ποδόσφαιρο τυφλών, ποδόσφαιρο ακροτηριασμένων, επιτραπέζια αντισφαίριση. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, Στάθη Χριστοφορίδη, κινούμενη πολύ υπόγεια, κανόνισα να παίξω πινκ-πονκ. Θα παίξω και πινκ-πονκ, μάλιστα. Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι η Hellenic Energy είναι ο χρυσός χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και μέσω αυτής της δράσης, τη σημερινή, στοχεύει στο να ενισχύσει το παραολυμπιακό κίνημα στην Ελλάδα και να ενημερώσει το κοινό για τον παραολυμπιακό αθλητισμό. Το Παραολυμπιακό Πανόραμα έχει ξεκινήσει από τις 10 το πρωί, θα ολοκληρωθεί στις 2, γι' αυτό μην το χάσετε. Όσοι είστε στον δρόμο, υπέροχη ημέρα έχει. Να, από εδώ πέρα βλέπουμε το πράγμα και την πλάκα. Θα πάτε και μια βόλτα, θα φάτε και το σουβλάκι σας και θα δείτε αυτό το φανταστικό Παραολυμπιακό Πανόραμα που διοργανώνεται για έκτη φορά.
0: Και αν δεν κάνουμε λάθος, το επόμενο άθλημα το οποίο θα παρουσιαστεί είναι το παραμπάτμιντον, έτσι. Σωστά, σωστά. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να περάσετε μια βόρτα. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα, εμείς ως Easy 97,2, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα live που έχουμε κάνει, τουλάχιστον τα 6 χρόνια που είμαστε εμείς, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: 6 χρόνια εμείς, 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα. Δεν μπορεί να είναι τίποτα τυχαίο.
0: Τυχαίο, είναι, εντάξει.
1: Ο Πάρης Γκαγκαδέλης εδώ πέρα γελάει με τις ακλαμάρες που λέμε. Δεν έχει σημασία. Ελάτε μια βόλτα και θα μας θυμηθείτε.
2: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ποιες καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας, ναι, από σήμερα.
0: Χαράκι ο καιρός,
1: χαράκι. Θα δροσίσει λιγάκι.
0: Και στην Αθήνα, λέει, το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
0: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Θα κατεβάω στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
0: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
0: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάμε!
5: Μου, ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος
14: σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
16: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.

0: Love Don't Cost a Thing στον Easy 97,2. Ζωντανά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη από την πλατεία Μόνα Στυρακίου, μεσημέρι Κυριακής. Εδώ βρισκόμαστε με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και βεβαίως την Hellenic Energy. Εκπέμπουμε live. Εδώ είναι και το πανόραμα των παραολυμπιακών αθλημάτων. Εδώ βεβαίως είναι και άνθρωποι, αθλητές, Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, πρωταθλητές με τους οποίους έχουμε πανηγυρίσει και με τον συγκεκριμένο που ακολουθεί τώρα στον αέρα. Έχουμε πανηγυρίσει πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται από την ηλικία των 17 ετών, διαβάζω το βιογραφικό, ένα μέρος μάλλον το βιογραφικό γιατί όλο είναι τεράστιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης από το 21. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αθλητής, το οποίο το 25 αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής για δεύτερη συνεχόμενη φορά και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παραστήβου στο κατέκτησε την πρώτη θέση στα 100 μέτρα. Αξίζει να πούμε ότι ο Νάσος Γκαβέλας, γιατί για αυτόν μιλάμε, ψηφίστηκε από τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών, του ΨΑΤ, ως ο κορυφαίος αθλητής με αναπηρία και το 23 και το 25 και είναι στην παρέα βεβαίως του Easy 97,2 ζωντανά μαζί με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Και να σας πω τώρα κάτι που δεν ξέρετε για τον Νάσο Γκαβέλα. Όση ώρα περιμένουμε εδώ πέρα, έψαχνε ένα παιδάκι για να δώσει το μετάλλιό του, να το υπογράψει. Το βρήκαμε το παιδάκι, το Γιαννάκι.
2: Καλημέρα σε όλους. Ναι, ήθελα να το δώσω σε κάποιο παιδάκι, η αλήθεια είναι. Είναι χαρά μου που είμαι σήμερα εδώ, είναι πολύ όμορφα. Στο κέντρο της Αθήνας, όπως κάθε χρόνο, να παρουσιάζουμε τα παραολυμπιακά αθλήματα και να μαζευόμαστε έτσι όλοι οι αθλητές των παραολυμπιακών αγώνων για να μιλάμε σε όλο τον κόσμο.
1: Τι θα ήθελες να καταλάβει ο κόσμος για τους παραολυμπιακούς αγώνες και για τον παραολυμπιακό αθλητισμό που ίσως δεν γνωρίζει?
2: Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να πας στους παραολυμπιακούς αγώνες, πόσο μάλλον να διακριθείς και να πάρεις κάποιο μετάλλιο. Η προσπάθεια είναι καθημερινή, πρέπει να αφιερώνεις τη ζωή σου και όλα πρέπει να κινούνται γύρω από τον αθλητισμό. Μόνο έτσι μπορείς να πετύχεις, γιατί ο πρωταθλητισμός απαιτεί συγκέντρωση, μυαλό και απόλυτη προσήλωση στο στόχο.
1: Θέλω να μου πεις πόσες ώρες κάνεις την ημέρα προπόνηση.
2: Αρκετές. Αλλά δεν είναι μόνο οι ώρες της προπόνησης, είναι και η θεραπεία, είναι όλη η ζωή, κινείται γύρω από αυτό.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ με στόχο αυτό. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η Hellenic Energy ως χρυσός χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής?
2: Μαζί με κάθε χρυσό χορηγό μπορούμε να φέρουμε και άλλες χρυσές επιτυχίες. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για εμάς και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Hellenic Energy για τη στήριξη. Και με το καλό πρώτο ο Θεός να επιστρέψουμε με πολλά μετάλλια και σίγουρα τα εφόδια που προσφέρει ο κάθε χορηγός είναι πολύ σημαντικά για το δρόμο για το LA.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε και αυτή τη φορά. Βρήκαμε και το Γιάννη. Έλα, Γιάννη, έλα, έλα, έλα. Γιάννη, αυτό είναι για σένα από τον Άσο.
2: Γιάννη, αυτό...
1: Ο Γιάννης σε κοιτάει τώρα με κάτι μάτια, θαυμασμού. Καλημέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα.
1: Εντάξει, είναι ωραίο τώρα αυτό το μετάλλιο που πήραμε, σου δίνει χαρά. Πώς νιώθεις μάλλον, δεν θα σου πω εγώ, πώς νιώθεις?
3: Καλά.
1: Εντάξει, cool. Είναι cool ο Γιάννης, είναι cool ο Γιάννης.
0: Θα το καταλάβει αργότερα πόσο σημαντικό είναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάσο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή επιτυχία στους αγώνες, καλή επιτυχία. Τι άλλο να πούμε, παιδιά, εδώ στην πλατεία Μοναστηριακίου και άλλους τέτοιους σπουδαίους ανθρώπους και άλλους τέτοιους σπουδαίους αθλητές. Τι που ήθελες να πάμε?
4: Μπροστά, μας λείπει ο κόσμος.
1: Μα δεν ήθελες σκιά?
4: Όχι, όχι, μια χαρά είμαι.
1: Έλα να κάνουμε μια περατζάδα λοιπόν εδώ πέρα, να δω με τον Άσο Γκαβέλα, να το δει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, κάντε την πασαρέλα σας.
1: Όχι, χρυσό μου, θέλουμε να πούμε κι άλλα.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: πείτε,
1: είναι
0: παιδιά.
1: Έκτο παραολυμπιακό πανόραμα. Έχεις πάρει μέρος όλα?
2: Στα περισσότερα, εκτός από μερικά που έλειπα για αγώνες.
1: Και τι σημαίνουν τέτοιες εκδηλώσεις για σένα?
2: Εντάξει, το πιο σημαντικό είναι ότι παρουσιάζουμε τα παραολυμπιακά αθλήματα και στον κόσμο το οποίο μπορεί να μην τα γνωρίζει. Είναι μια δράση που στηρίζεται και από το Δήμο Αθηναίων. Είναι όμορφο να μπορούμε να ερχόμαστε κοντά στον κόσμο για να μην είμαστε μόνο μέσα από τις τηλεοράσεις, γιατί κάνουμε εμείς την προσπάθειά μας από πίσω και μας βλέπουν μόνο στις τηλεοράσεις. Οπότε εντάξει, είναι όμορφο να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί τους, να μιλάμε και μ' αρέσει πολύ αυτό.
1: Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ, χαιρόμαστε πολύ που είχαμε στην παρέα μας. Πίσω στο Στάθη!
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Θα είμαστε ζωντανά για άλλη μία ώρα στην πλατεία Μοναστηρακίου. Είναι πραγματικά μία πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λένε όλα τα παιδιά, γιατί πολλές φορές βλέπουμε τους αγώνες και πόσο μάλλον τους παραολυμπιακούς αγώνες και που μιλάνε τα παιδιά όλα για την προσπάθεια, γιατί είναι μία τιτάνια προσπάθεια που κάνουν για να μπορέσουν να προκριθούν, πόσο μάλλον να φέρουν τις διακρίσεις που έχουν φέρει όλοι οι αθλητές μας. Οπότε επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο στον αέρα για να συνεχίσουμε μέχρι και τις 2 ζωντανά, ο Easy 97,2 και το Easy Breakfast, μεσημέρι Κυριακής.
3: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Yeah, είσαι εδώ!
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Θεμάκι, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκι, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μακής.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας σε ένα σκηνικό όπου αναμένεται να κυριαρχήσουν τα μηνύματα συσπήρωσης, οι αναφορές στη σταθερότητα και τα πολιτικά διλήμματα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι εσωκομματικές ισορροπίες αλλά και η μάχη για τη νέα Πολιτική Επιτροπή. Με εχμές κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, αντέδρασε ο Παύλος Πολάκης στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, κάνοντας λόγο για απόφαση χωρίς καμία δικαιολογία. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, έγραψε σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε σήμερα το πρωί ένας οδηγός στο Γαλάτσι όταν υπό την επίρρεια αλκοόλ παρέσυρε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας τους υλικές ζημιές. Ο οδηγός συνελήφθη από περιπολικό που έφτασε άμεσα στο σημείο. Δύο από τους τραυματίες που στόχευσε χθες οδηγός αυτοκινήτου στο κέντρο της Μοντένα στην Ιταλία υποβλήθηκαν σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει μια γυναίκα 55 ετών, η οποία συμπιέστηκε μεταξύ του γιο ταχύ και βιτρίνας καταστήματος. Άλλοι δύο τραυματίες, 52 και 69 ετών, είναι σε σοβαρή κατάσταση. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να ακυρώσει τη σημερινή προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο, προκειμένου να μεταβεί άμεσα στη Μόντενα.
0: Easy Sports.
1: Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική της Super League σήμερα στις 7.30 το απόγευμα και θέλει να γιορτάσει με νίκη την κατάκτηση του τίτλου.
0: Easy weather.
1: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια, ενώ λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: 47.

0: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία. Ζωντανά ο Easy 97,2, το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη από την πλατεία Μοναστηριακή. Ο Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, Hellenic Energy ενώνουν τις δυνάμεις τους και διαδίδουν το παραολυμπιακό κίνημα στη χώρα σε συνεργασία με τον Οπανδά του Δήμου Αθηναίων. Για ακόμη λοιπόν μία χρονιά το παραολυμπιακό πανόραμα είναι στο Μοναστηράκι. Διακεκριμένοι αθλητές, παραολυμπιονίκες και βεβαίως προσκεκλημένοι και ο Easy 97,2 βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μάθουμε κι εμείς και να μάθουν κι όλοι οι υπόλοιποι που δεν ασχολούνται δηλαδή από κοντά και να γνωρίσουμε ακόμη καλύτερα τα παρολυμπιακά αθλήματα.
1: 10 με 12 έπαιζε μουσικάρες ο Νίκος Μάντζος, 12 με 2 είμαστε εμείς και τώρα που βγήκα στο περίπτερο πέτυχα φίλη μας ακροάτρια, mm-hmm. γιατί ήταν και αυτή στο περίπτερο, που μας άκουγε mm-hmm. και ήρθε εξαιτίας μας.
0: Ωραίο.
1: Μου λέει, σας ακούμε και τη λέω, είμαστε σήμερα εδώ. Μου λέει, από εσάς ήρθα. Ελάτε λοιπόν εδώ πέρα, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθείτε για πρώτη φορά παραμπάντμιντον. Αν το είπε σωστά ο Γκαγκαδέλης, ότι είναι για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί. Α, είπε σωστά, εντάξει, ναι, πολύ ωραία.
0: Καλός είναι.
1: Καλούλης είναι,
0: διαβάζει καλά.
1: Ναι, είναι πολύ καλός, είναι διαβαστερός. Και τόσα άλλα αθλήματα. Μπότσι, ας πούμε. Τι είναι. Α, είσαι και μικρόφωνο και εκτός, μάλιστα. Μπότσι, τι είναι το μπότσι, ας πούμε. Βόλεϊ καθιστών. Καλαθοσφαίρις μαξίδιο. Προηγουμένως είδαμε ποδόσφαιρο ακροτηριασμένο. Και το πιο σημαντικό, θα γνωρίσετε από κοντά αυτούς τους ανθρώπους που. Όπως κάθε αθλητής ούτως ή άλλως στην Ελλάδα δίνει τεράστια προσπάθεια για να διακριθεί. Ένα λόγο παραπάνω, αυτοί οι άνθρωποι θα τους γνωρίσετε από κοντά που μας φέρνουν τόσες μεγάλες επιτυχίες και δουλεύουν τόσο πολύ για τη χώρα μας.
0: Ζωντανά λοιπόν θα είμαστε ο Easy 97,2 μέχρι και τις 2. Συνεχίζουμε και επιστρέφουμε σε λίγο να μιλήσουμε με ακόμα περισσότερους αθλητές και να γνωρίσουμε ακόμη περισσότερα αθλήματα εδώ στο Παραολυμπιακό Πανόραμα, Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και βεβαίως η Hellenic Energy.

0: Εδώ είμαστε, ο Easy 97,2, το Easy Breakfast ζωντανά με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη ζωντανά από την πλατεία Μοναστηρακίου, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και βεβαίως η Hellenic Energy, ο χρυσός χορηγός της, στο Μοναστηράκι για το Παραολυμπιακό Πανόραμα. Η Taylor Dane, αγαπημένη του παρουσιαστή εδώ της εκδήλωσης, του Πάρη Γκαγκαδέλη. Εντάξει, γέρασε και αυτός, γέρασε και αυτή. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ένα άθλημα το οποίο είναι αποκλειστικά παραολυμπιακό άθλημα και θα μιλήσουμε με έναν αθλητή ο οποίος είναι από τους πιο γνωστούς, από τους κορυφαίους Έλληνες παραολυμπιονίκες και παγκόσμιους βεβαίως πρωταθλητές στο άθλημα του μπότσια, γιατί γι' αυτό μιλάμε, και για τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη, ο οποίος πέρα από τις σπουδές του στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη δουλειά του στο ελεκτικό συνέδριο. Ξεκίνησε τον μπότσια το 2002, έχει πάρει άπειρα χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε Ολυμπιάδα, αργυρά μετάλλια. Τελευταία του μεγάλη επιτυχία βεβαίως στο χάλκινο μετάλλιο στο Παρίσι το 2024 στο ατομικό μπότσια. Ήταν σημειοφόρος, θυμίζουμε, της ελληνικής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016. Πάνω από 45 μετάλλια σε επίσημες διεθνείς διοργανώσεις, παγκόσμια πρωταθλήματα, παγκόσμια κύπελα, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και βεβαίως είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών και μέλος της Επιτροπής Αθλητών της Παγκόσμιας Ομοσποδίας Μπότσια. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στη Μαρία να μιλήσει με τον κύριο Πολυχρονίδη, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το μπότσια.
1: Γρηγόρη, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Βλέπω ότι είσαι πολύ αγαπητός και από τους συναθλητές σου φωνάζουν εδώ πέρα. Μπράβο, Γρηγόρη, κτλ. Είμαι πολύ χαρούμενη καταρχάς που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον μπότσια. Γιατί σκέψου τώρα, απέναντι δεξιά έχουμε μία φίλη που πρέπει να είναι 4-5 χρονών και είμαι εγώ. Με συν 50 χρόνια, αλλά δεν ξέρω τίποτα για τον μπότσια. Θέλω να μου μιλήσεις τι είναι το μπότσια και τι είναι αυτό που το κάνει τόσο ξεχωριστό ως άθλημα.
2: Το μπότσια είναι ένα άθλημα στρατηγικής, είναι ένα παραολυμπιακό άθλημα, το οποίο ουσιαστικά θέλει πολλή σκέψη, συγκέντρωση, τακτική και πάρα πολύ προπόνηση για να μπορείς να το παίξεις. Είναι ένα άθλημα στόχου και ακρίβειας. Και αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι είναι και παιχνίδι, δηλαδή μπορεί να το παίξει κάποιος με μια πολύ βαριά αναπηρία απέναντι σε έναν στο οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας, ας το πούμε έτσι. Εμάς και εμένα προσωπικά μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί μπορούμε να το δείχνουμε στα σχολεία. Διοργανώνω και ένα μαθητικό πρωτάθλημα πέρα των άλλων και μέσω από αυτό το άθλημα μπορώ και καταφέρνω και μεταδίδω τις αξίες του παραολυμπιακού αθλητισμού, την ισότητα και όλα αυτά που συνάδουν με τις Ολυμπιακές αξίες.
1: Οπότε είναι ένα άθλημα που μπορούν να το παίξουν όλες οι ηλικίες.
2: Ασφαλώς. Και υπάρχουν και σε πολλές χώρες πρωταθλήματα επίσημα που είναι για όλες τις ηλικίες για να το παίζουν αυτό. Είναι αντίστοιχο του κέρλινγκ, του πετάνγκ.
1: Απλά θέλει, είπε, συγκέντρωση πολύ, θέλει συνέπεια. Οπότε την ηλικία την έχουμε, αλλά κουβόμαστε στα υπόλοιπα. Εμείς οι κανονικοί άνθρωποι, με το μέσο όρο ευφυΐας. Θέλω να μου πεις, Γρηγόρη, τέτοιες δράσεις όπως είναι το παραολυμπιακό πανόραμα, πόσο βοηθούν ή πόσο διαφορετική θα ήταν η πορεία ενός αθλητή χωρίς τέτοιες δράσεις?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε ότι το πιο σημαντικό είναι η γνώση. Δηλαδή, αν εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε το μπότσια, που κάποια στιγμή στο παρελθόν δεν ήξερα, δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ με αυτό. Δεν θα μπορούσα να έχω γίνει αυτό που έχω γίνει, να έχω κάνει αυτά που έχω κάνει. Αυτό λοιπόν σημαίνει τη διάδοση των αθλημάτων. Και το παραολυμπιακό πανόραμα αυτό ακριβώς κάνει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί κάποιο παιδί που έχει μια αναπηρία και μας βλέπει, είναι τώρα έξω, να δει κάποιο άθλημα, να το αγαπήσει, να το κάνει και να αλλάξει αυτό εντελώς τη ζωή του. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να αλλάζουμε τη ζωή ενός ανθρώπου. Και αυτός είναι και ο στόχος μας. Να αλλάξουμε τις ζωές προς το καλύτερο. Να δείξουμε τι υπάρχει στον κόσμο, να δείξουμε τις επιλογές. Οπότε ένας παραολυμπιονίκης μέσα από τέτοιες δράσεις τι κάνει? Πρώτα απ' όλα εμπνέεται, μαθαίνει και μετά το ακολουθεί. Το εφαρμόζει στη ζωή του, γίνεται καλύτερος. Γινόμενος καλύτερος, κάνει καλύτερη και την κοινωνία του. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε.
1: Πολύ σωστά τα λες και πολύ ωραία και έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας χρυσός χορηγός, η Hellenic Energy, πίσω από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και να στηρίζει τους αθλητές?
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Διότι άμα δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά τις δράσεις αυτές, δεν θα υπάρξει και τρόπος να γίνουν. Αναγκαστικά πρέπει πάντα να υπάρχει η χρηματοδότηση και η καλή θετική ενέργεια στο να εφαρμόζουμε και να κάνουμε αυτές τις δράσεις και όλα αυτά που κάνουμε για να μπορούν να υλοποιηθούν. Γιατί άμα δεν γίνουν οι δράσεις, δεν θα μπορεί να προχωρήσει μετά.
1: τόσα μετάλλια, πόσες ώρες προπόνηση την ημέρα?
2: Κάθε μέρα κάνουμε 9 με 3. Να ξέρετε ότι σας ακούμε κιόλας.
1: Αλήθεια!
2: Ο Easy FM είναι πάντα στο ραδιόφωνο, οπότε είσαστε μάλλον στο γήπεδο μαζί μας.
1: Έτσι, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με τους πετυχημένους, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Θέλω να μας δώσει στο τέλος ένα μήνυμα για μικρούς και μεγάλους, παιδί μου, από τα αυτά που έχεις αποκομίσει εσύ από τη μέχρι τώρα πορεία σου.
2: Το μήνυμά μου είναι να μην τα παρατάμε ποτέ. Η αποτυχία, η δυσκολία και όλα αυτά που θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε είναι ο μοχλός να γίνουμε πιο δυνατοί. Να βρούμε τις δυνάμεις μέσα μας, να βρούμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Η ευχάριστη στιγμή, το καλό, το εύκολο, γίνονται ούτως ή άλλως και πρέπει να το απολαμβάνουμε χωρίς κανέναν δισταγμό. Η δυσκολία δεν πρέπει να μας κάνει να τα παρατάμε όμως, αλλά να γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί, ώστε την επόμενη φορά που θα έρθει η δυσκολία να είναι και αυτή μια ευχάριστη στιγμή και να την αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ εύκολα.
1: Αυτό ήταν ο Γρηγόρης Πολυκολλής. Είναι και λιοντάρι. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα. Το να μην τα παρατάμε, το έχει μέσα στο DNA του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγόρη.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους καλή δύναμη.
1: Πάντα επιτυχίες.
0: Λοιπόν, και εμείς ευχόμαστε βεβαίως και να βοηθάμε και εμείς τις προπονήσεις από τη δικιά μας την πλευρά όσο περισσότερο μπορούμε. Ένα από τα πασίγνωστα αθλήματα, να πούμε την αλήθεια, στην Ελλάδα τον μπότσια κυρίως λόγω του Γρηγόρη. Έτσι,
1: ναι,
0: είναι πασίγνωστο το μπότσια.
1: Είναι πασίγνωστο.
0: Ενώ θέλω να πω, επειδή μου από τα παραολυμπιακά αθλήματα.
1: Τώρα δηλαδή μα τη λε που δεν ξέρουμε.
0: Ναι, αλλά
1: εγώ όμως πήρα συνέντευξη στον Γρηγόρη. Εσύ ήσουν εδώ πέρα με τον Ιχολίπη.
0: Εδώ με βάλανε, εδώ κάθισα κι εγώ τώρα. Τι να κάνω.
1: Εσύ είμαστε και λιοντάρι με υδροχό απέναντι. Λέω ότι είναι η γυναίκα του. Όχι εσύ, παιδί μου. Εσύ είσαι Καρμύρης. Εντάξει, δεν είσαι ζώδιο, είσαι Καρμύρης.
0: Έλεγα λοιπόν ότι το μπότσι, αυτό που είπε, είναι παιχνίδι στρατηγικής. Παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όσους το ψάχνουν και δεν το έχετε ψάξει. Αξίζει πραγματικά να το τσεκάρετε, να το ψάξετε και να μάθετε λίγο περισσότερα πράγματα για το μπότσι.
1: Και το πιο σημαντικό από αυτά που μας είπε ο Γρηγόρης, μάλλον ένα από τα σημαντικά που μας είπε, είναι ότι τέτοιες δράσεις όπως είναι το Παραολυμπιακό Πανόραμα που διοργανώνεται από την Ελληνική Παραολυμπιακή Ομάδα, Επιτροπή μας, μαζί με τη Hellenic Energy, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, μπορούν να εμπνεύσουν ανθρώπους να δείξουν επιλογές. Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Ακριβώς. Πάμε παρακάτω με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και επιστρέφουμε ζωντανά φυσικά ο Easy 97,2 από την πλατεία Μοναστηρακίου μέχρι και τις 2. Έλα.
1: Να πούμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι έχουμε βόλεϊ καθιστών.
0: Βόλεϊ καθιστών, βέβαια.
1: Να έρθετε εδώ πέρα να δείτε πώς γίνεται και το βόλεϊ καθιστών.

0: Η Diana Ross και το Upside Down στον Easy 97,2, ζωντανά μεσημέρι Κυριακής από την πλατεία Μόνα Στυρακίου.
1: Εδώ ετοιμάζομαι τώρα να ασκήσω.
0: Από το πανόραμα παρολυμπιακών αθλημάτων, όπου στη Μαρία Κωνσταντάκη είπαν θα παίξει επιτραπέζιο, νόμιζε μονόπολη. Μετά τη σήμερα είναι και τη σφαίριση από πίσω. Είναι επιτραπέζια τη σφαίριση και δοκιμάζει τώρα την τέχνη τη στο πινκ πονγκ, στην επιτραπέζια τη σφαίριση. Α, έχεις και βοήθεια. Μάλιστα.
2: Μόνο στο πινγκ είναι καλή. Το πονγκ, πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ζωντανά ο Easy 97,2, Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και βεβαίως ο χρυσός χορηγός της, η Hellenic Energy. Εδώ στο Μοναστηράκι παρουσιάζονται παραολυμπιακά αθλήματα. Μπορείτε από κοντά να γνωρίσετε τους πρωταθλητές μας, τους παραολυμπιονίκες μας και βεβαίως να ενημερωθείτε για όλα αυτά τα αθλήματα, γιατί για κάποια από αυτά ενδεχομένως να μην γνωρίζετε, όπως και εμείς δεν γνωρίζαμε και μάθαμε.
1: Καλά, είμαι πολύ καλή. Σταθή, κοίτα, τώρα το κάνω ταυτόχρονα.
0: Πράγματα σήμερα. Ναι, είναι εντυπωσιακή. Η ασχετοσύνη σου είναι εντυπωσιακή πραγματικά. Δηλαδή. Ναι.
1: Α, είσαι πολύ καλός, Μαρία.
0: Μπαλάκι, δεν το βλέπεις. Μπαλάκι. Η ρακέτα πρέπει να χτυπήσει τον μπαλάκι. Το μπαλάκι είναι αυτό το στρόγγυλο.
1: Έξω από το χορό πολλά τραγούδια.
0: Η ρακέτα είναι αυτό που έχει στο χέρι σου. Κρίμα που δεν είμαστε. Δεν έχουμε τηλεοπτική μετάδοση. Κρίμα, πραγματικά δηλαδή. Να παίζαμε.
1: Δεν μπορώ να κρατάω το αυτόχρονο
0: το μικρόφωνο. Άσε το μικρόφωνο, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι εμφανές. Λοιπόν, είναι εμφανές. Α, καλυτέρευσε λίγο εδώ που τα λέμε. Μήπως η κλίση σου τελικά είναι στο πινκ-πονγκ. Όχι. Ωραία. Live για λίγο ακόμη ο Easy 97,2. Συνεχίζουμε και επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική μας ζωντανή μετάδοση.
3: Σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
4: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά.
1: Καταφέρτο. Αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
5: Eurovision 2027.
6: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
7: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
7: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
1: Oh, very nice.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
14: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματικότητα μαγική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Να δω!

0: Εδώ είναι ο Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, ζωντανά από την πλατεία Μόνα Στυρακίου, από το Παραολυμπιακό Πανόραμα. Αυτή την ώρα παρουσιάζεται το πολύ ενδιαφέρον άθλημα του Μπότσια.
1: Μα στο, καλό, στο καλύτερο του κόψαμε του ανθρώπου.
0: Ναι,
1: είχαν φύγει όλες οι μπάλες και έμεναν τώρα να μετρήσουν το σκορ. Ποιο κέρδισε, η κόκκινη ή η μπλε ομάδα? Α, δεν μα ακούνε, πάω να δω από εκεί.
0: Η μπλε ομάδα. Η κόκκινη.
1: Ποιο κέρδισε?
0: Λοιπόν, η κόκκινη ομάδα κέρδισε.
1: Πού το ξέρει?
0: Πού το βρει η κοπέλα.
1: Καλησπέρα σα. Κέρδισε η κόκκινη ομάδα. Η κόκκινη 2-0.
2: Ναι, μήπως θέλεις να παίξεις και εσύ ή θα τελειώσεις.
1: Α, ναι, ναι, θα παίξω εγώ.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Θα κλείσουμε τη ζωντανή μετάδοση, αλλά η Μαρία θα συνεχίσει να ασχολείται. Θυμίζουμε ότι βρισκόμασταν από το πρωί από τις 10 στην πλατεία Μόνα Στυρακίου, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, μαζί με τη Hellenic Energy, βεβαίως, το χρυσό χορηγό της.
1: Τέλεια, έτσι.
0: Παραολυμπιακά αθλήματα, πανόραμα παραολυμπιακών αθλημάτων, πρωταθλητές, παγκόσμιοι πρωταθλητές, πανελληνιονίκες και φυσικά ολυμπιονίκες όλοι εδώ. Το ραντεβού μας ανανεώνεται φυσικά για το επόμενο Παραολυμπιακό Πανόραμα και η όλη μας επαφή συνεχίζει με τα Παραολυμπιακά αθλήματα σε όλες βεβαίως τις διοργανώσεις. Οπότε από εμάς ραδιοφωνικά σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας ραδιοφωνικά και πάλι, εμείς τουλάχιστον οι δύο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Αύριο το πρωί στις 6.30. Γεια σας.
3: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα, Νίτα.
3: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Γεια σπεθούρα.
11: Είσαι βουνό.
12: Πού είσαι, Άικον? Πόσο τσίλεις?
13: Είσαι top.
14: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
15: Easy News.
16: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνει τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής συνέχειας και ζητώντας ουσιαστικά νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Αττική για διακίνηση ναρκωτικών μετά από επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς και έναν Έλληνα, οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαίνης και κάναβης στις πιάτσες των ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας. Και οι τρεις συλληφθέντες είναι σεσημασμένοι για ναρκωτικά καθώς και για άλλα αδικήματα. Περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί, ενώ βρισκόμαστε περίπου στο μέσο της διαδικασίας, καθώς το σύστημα άνοιξε πριν από περίπου 2 μήνες και αναμένεται να κλείσει σε 2 μήνες, στις 15 Ιουλίου, όταν και λίγη προθεσμία υποβολής. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΑΔΕ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 3,66 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, με το ποσοστό να φτάνει σχεδόν το 55% του συνολικού πληθυσμού. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Κούβας δημοσίευσε τις τελευταίες ημέρες έναν οικογενειακό οδηγό για την προστασία από τη στρατιωτική επιθετικότητα, σύμφωνα με επίσημες επαρχιακές ιστοσελίδες, εν μέσω αυξημένων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δημοσιοποίηση αυτού του εγγράφου γίνεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ των δύο ιδεολογικών αντιπάλων είναι ιδιαίτερα τεταμένες.
15: Easy Sports.
16: Η Τσέλσι, μετά από μια τραγική χρονιά, η οποία πιθανόν την αφήνει εκτός Ευρώπης, αποφάσισε να κάνει το μπαμ, πείθοντας τον Τζάμπι Αλόνσο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
15: Easy Weather.
16: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια, ενώ λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια, 29.000 και 2 πόδια.
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια.
1: Και δεν έρχεται καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, θέλει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Ε, αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 20 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο τη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισε χθες το απόγευμα ο Σωκράτης Φάμελος. Αφορμή στάθηκε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος μετά από ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, που ζητούσε συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την τελευταία του πνοή άφησε χθες το απόγευμα ένας 58χρονος άνδρας την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην Κίσα Μοχανίων, όταν το τρακτέρ στο οποίο επέβαινε ανατράπηκε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο κέντρο υγείας όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται στο τμήμα Σεπόλια Μεταξουργείο, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως ενημερώνει η Στασή. Από σήμερα Κυριακή, λοιπόν, 17 Μαΐου, η σταθμή Σεπόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο, για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια του εργοστασίου παραγωγής πυρηνικής ενέργειας Μπαράκα στην περιοχή Αλνταφρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση στο ΕΕΚ, στο γραφείο τύπου το Αμπου Ντάμπι, ανέφερε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ότι η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε εκτός της εσωτερικής περιμέτρου του εργοστασίου, δεν είχε καμία επίπτωση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας.
1: Easy Sports.
3: Ο Μάικλ Κάρικ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης της Manchester United και σύμφωνα με το Athletic έχει στα χέρια του πρόταση για να αναλάβει μόνιμα την τεχνική ηγεσία της ομάδας που είναι στην τρίτη θέση της Premier League.
1: Easy Weather.
3: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, ενώ λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν τις απογευματινές ώρες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: σπίτι παίζει μόνο easy.
1: Πάει, το κουνά δεν πάει. Κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονε φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
3: Καταφέρτο. Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μα υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώ ήρθε και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμό ρεύματο.
5: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
11: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι!
19: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι!
20: Πολλά, σενιόρ Μακής!
17: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
21: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win! Winning
22: the weight! Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ελιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ελιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να σε καλά.
1: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία, μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
10: Το νέο Baby Suncare της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Suncare SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Γεια σου, Πεθούρα.
12: Είσαι βουνό.
13: Πού είσαι, Άικον. Πόσο τσίλεις.
11: Είσαι top.
14: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
15: Easy News.
16: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Εδώ στον Εύρο υπάρχει ένας αέρας ο οποίος σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και τολμών από εθνική υπερηφάνεια, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από το επιτηρικό φυλάκιο 5 στην περιοχή της Νέας Βίσας του Εύρου, στο οποίο διανυκτέρευσε χθες το βράδυ. Ο κύριος Τασούλας έφτασε αργά χθες το απόγευμα στο φυλάκιο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και τον διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο τη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισε χθες το απόγευμα ο Σωκράτης Φάμελος. Αφορμή στάθηκε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος μετά από ανάρτηση του Δημήτρη Χατζή Σωκράτη, που ζητούσε συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ίνταρ από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Το τραγούδι «Μπαγκαράγκα» κέρδισε κοινό και επιτροπές συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα κατέκτησαν τη 19η θέση, αποσπώντας 75 βαθμούς. Επίθεση με ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια του εργοστασίου παραγωγής πυρηνικής ενέργειας Μπαράκα στην περιοχή Αλνταφρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση στο ΕΚ, το γραφείο τύπου του Αμπουντάμπι, ανέφερε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ότι η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε εκτός της εσωτερικής περιμέτρου του εργοστασίου, δεν είχε καμία επίπτωση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας.
15: Easy Sports.
16: Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ σήμερα στις 7.30 το απόγευμα για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League στην άδεια λόγω τιμωρίας λεωφόρο.
15: Easy Weather.
16: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, ενώ λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν τις απογευματινές ώρες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας,
2: ναι,
1: από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα, λέει, το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα, να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Θα κατεβώ στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Να δω.

Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Νάτα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: 125 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο. Γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
0: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
15: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
16: Γεια σου, Πεθούρα.
17: Είσαι βουνό.
18: Πού είσαι, Icon? Πόσο τσίλεις.
17: Είσαι top.
0: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org. 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: έχουμε όλοι μαζί παρέα.
1: Σωστή, ευχάριστη, χαρούμενη στην τροφιά μα κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει θα στηρίζανε δική σου.
3: Μόνο δική μου, θα με στήριζα.
2: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπω έφαγε και από μένα.
3: Αφήσε τα κολλάγανε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σα, τι κάνετε.
2: Καλά είμαστε, Κατερινά και εσύ.
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνει και μπράβο.
6: Τι ωραία ήταν αυτό.
5: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπω κάθε μέρα μαζί σα.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
15: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
16: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
15: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ!
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
9: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα Ρότα, Σουρουλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Closing Act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια, 29.000 και 2 πόδια.
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια.
1: Και δεν έρχεται καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, φέρνει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded. Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να αφήσει όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνει τίποτα.
2: Ε, αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Γεια σου, Πεθούρα.
13: Είσαι βουνό.
14: Πού είσαι, Άικον? Πόσο τσίλεις.
13: Είσαι top.
15: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 1306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.

0: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Πάμε!
1: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομove.
4: Οστεομove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: έχουμε όλοι μαζί παρέα.
1: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
3: Μόνο δική μου θα με στήριζα.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
6: Τι
5: τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου.
18: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Osteomove.
20: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
23: Easy Movie Experience powered by the E.
4: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ελιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Μάτα που τα καταφέραμε, Ελιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτό τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
9: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Κάποιες καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι μηχανάκι.

0: Κατεβώσει να λέγα στη Σιγκού να κάνω σούζες.
1: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
0: Δεν άθελα τώρα να ξεφύγω.
1: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
0: Μπράβο, ακριβώς.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Παίζουν μόνο εδώ. Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

0: σπίτι παίζει μόνο easy.
1: Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
3: Καταφέρτο. Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σα. Ευχαριστώ, σα ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να σε καλά.
1: 125 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπε στο soundis.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
6: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυμνό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

ζωή για τη ζωή σας Best Of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» με τις καλύτερες στιγμές της και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

Καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Με μεγάλη χαρά, φίλοι μου, υποδέχομαι στην εκπομπή μας την Κλειό Αποστολάκη με πτυχιακές σπουδές στην ψυχική υγεία. Η ιδιαίτερη σχέση της όμως με τη φύση την κατεύθυνε στον τομέα της οικοψυχολογίας και έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικοψυχολογίας. Αφού πήρε και από εκεί πτυχίο, είναι πλέον επίσημα αναγνωρισμένη ως αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικοψυχολογίας EES στην Ελλάδα. Ας ακούσουμε την αγαπημένη μας, υπέροχη και πάντα θεραπευτική μουσική μας από τον Ιωσήφ Χατζιωσήφ.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζεται η κυρία Εμμανουέλα Νικολαίδου και η Ντίνα Σπυροπούλου. Τη μουσική επιμέλεια επιλέγει για μας ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ. Αν υπάρχει λοιπόν ένας άνθρωπος που μπορεί να μας μιλήσει για τις θεραπευτικές δυνάμεις της φύσης, είναι εκείνη. Κλειό μου, καλώς όλησες στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, με μεγάλη χαρά. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Και εμείς το ίδιο. Γιατί είσαι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ένα ιδιαίτερο άτομο. Λοιπόν, το πολύ ενδιαφέρον βιογραφικό σου λέει ότι μεγάλωσες σε μια μονοκατοικία στον Πειραιά, γεμάτη δέντρα, φυτά και ζώα, που ήτανε ο πολύτιμος μικρό κοσμός σου. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι όσο κι αν ακούγεται περίεργο, κάποια στιγμή υπήρχαν μονοκατοικίες, ειδικά στα προάστια του Πειραιά, όπου ήταν με κήπο, ήταν με φύση, οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο κοντά και τα δέντρα, είχαμε και κότες τότε, χελώνα. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα πολύ πιο ζεστή από τις πολυκατοικίες που τώρα βρίσκουμε στους δρόμους και του Πειραιά και της Αθήνας. Η ιδιαίτερη μου λοιπόν σχέση με τη φύση αναπτύχθηκε εκεί, στην δική μας αυλή τότε της οικογένειας, όπου περνούσα πάρα πολλές ώρες παρατηρώντας τη φύση. Έμαθα για τη ζωή μέσα από αυτή την παρατήρηση. Υπήρξε ένα πεδίο όπου τα συναισθήματά μου βρίσκανε χώρο και να εκφραστούν και να αναγνωριστούν και να αναπτυχθούν. Και έτσι λοιπόν, τελειώνοντας την ψυχολογία, αναρωτήθηκα για ποιο λόγο η ανάπτυξη του ανθρώπου μέσα από την επιστήμη της ψυχολογίας, από αυτά τουλάχιστον που μάθαμε, δεν περιλάμβανε τον ευρύτερο ιστό ζωής. Και για αυτό το λόγο άρχισα να ψάχνω να βρω πού θα μπορούσα να έχω κάποιες επαφές με άλλους ανθρώπους που είχαν την ίδια αναζήτηση με μένα, που είχαν την ίδια εμπειρία. Και έτσι ανακάλυψα την οικοψυχολογία.
0: Οπότε αποφάσισες να σπουδάσεις ψυχολογία και, από ό,τι αντιλαμβάνομαι που μόλις μας είπες, θα ρωτήσω το γιατί, γιατί μας τα είπες σχεδόν όλα.

0: στην οικοψυχολογία, πώς οδηγήθηκες ακριβώς?
1: Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή το συζητούσα και επειδή η σύνδεσή μου με τη φύση δεν ξεκίνησε και τελείωσε τότε, αλλά συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια, ένας φίλος μου είπε, ξέρεις τι, υπάρχει κάτι για σένα, σε αυτό που ψάχνεις τόσο καιρό και σε αυτό που αναρωτιέσαι. Και γινόταν το πρώτο συνέδριο οικοψυχολογίας στη Βάλε Ντ'Αώστα της Ιταλίας, οπότε απλά έφτιαξα τη βαλίτσα μου, δηλώσα συμμετοχή και πήγα να γνωρίσω άλλους συναδέρφους. Και μπήκα στο χώρο της οικοψυχολογίας, τότε ήταν η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικοψυχολογίας, τώρα είναι διεθνής πλέον γιατί είμαστε 21 χώρες. Και μαζί με την Ιταλία, την Αμερική και την Ουρουγουάη ξεκινήσαμε εμείς οι τέσσερις να βρίσκουμε τις προοπτικές της οικοψυχολογίας, να γίνουμε πρεσβευτές, καθότι η οικοψυχολογία υπήρχε αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη, γιατί ήταν... περιφερόταν γύρω από την κλασική προσέγγιση. Δηλαδή αυτά που ήδη ξέρουμε από το Φρόιντ, ο Γιούγκ ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε και τα πρώτα βήματα στην οικοψυχολογία και μετά το 90, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο όρος οικοψυχολογία άρχισε να κερδίζει έδαφος και να γίνεται κλάδος πλέον της ψυχολογίας. Και είχα τη χαρά να εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Και μέχρι τώρα είμαι επίσημη εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Οικοψυχολογίας εδώ στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή πλέον επιστημονική τεκμηρίωση για το πώς η φύση βοηθά και θεραπεύει την ανθρώπινη ψυχή?
1: Φυσικά. Και είναι ένας κλάδος που, παρόλο που είναι ένα πάντρεμα της οικολογίας με την ψυχολογία, ξεκίνησε μέσα από τις δύο επιστήμες, τη σύνδεση των δύο επιστημών, υπήρχε πολύ περισσότερη έρευνα, τώρα είναι κάτω από την ομπρέλα της οικοψυχολογίας, αλλά πολλές επιστήμες και στο παρελθόν είχαν μελετήσει το πώς η φύση μπορεί να ευεργετήσει και την σωματική και την ψυχική υγεία. Τώρα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, γιατί με την κλιματική αλλαγή δεν αναγνωρίζουμε μόνο τι μας προσφέρει η φύση και πώς η φύση ευεργετεί τον άνθρωπο, αλλά και πώς μπορούμε μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί και στην προστασία του περιβάλλοντος, της ίδιας μας της ζωής επί της ουσίας.
0: Μάλιστα.

0: Διάβασα για παράδειγμα, Κλειό μου, ότι είσαι εξειδικευμένη στη θεραπεία τραύματος. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πώς αντιμετωπίζετε?
1: Η θεραπεία τραύματος αφορά τραύματα που κάποιος μπορεί να έχει αντιμετωπίσει κάποια στιγμή στη ζωή του και να του εμποδίζουν την όποια εξέλιξη μπορεί να έχει στην ενήλικη ζωή. Να μην μπορεί να προχωρήσει, να έχει μετατραυματικό στρες, να έχει κατάθλιψη, να παρουσιάσει δηλαδή ψυχικές καταστάσεις οι οποίες απορρέουν από ένα ή περισσότερα τραύματα του παρελθόντος. Στο κομμάτι της οικοψυχολογίας μιλάμε και για το οικοτραύμα, στο οποίο οι άνθρωποι τραυματίζονται κάθε φορά που η φύση αντιμετωπίζει κάποια δύσκολη κατάσταση, και ο λόγος που λέγεται οικοτραύμα είναι γιατί έχει παρόμοια συμπτώματα με αυτά που μπορεί να μας επιφέρει οποιοδήποτε τραύμα στην πορεία της ζωής μας, αλλά ειδικά η κλιματική αλλαγή στην τωρινή περίοδο και στην τωρινή εποχή δεν είναι κάπου πολύ μακριά από μας. Πλέον την αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση, και λόγω της βιοφιλίας, δηλαδή η επιστήμη της βιολογίας μας έχει προσφέρει την απόδειξη επί της ουσίας της σύνδεσής μας με τη φύση και το πώς και με όλα τα πλάσματα που διέπουν τη φύση, τον ιστό της ζωής, οπότε οτιδήποτε νοσήσει ή τραυματιστεί εκεί μας επηρεάζει ως μέρος αυτού του ιστού. Μάλιστα. Γιατί έχουμε άρρηκτη σχέση με τη φύση, είμαστε οι ίδιοι φύση.
0: Ακριβώς.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Αποστολάκη, να λέω και το επιθετό σου για να σε αναγνωρίζει και ο κόσμος, οι φίλοι σου, οι άνθρωποι που σε γνωρίζουν και θα σε ακούσουν απόψε το βράδυ. Αναφέρεσαι επίσης ως θεραπεύτρια μέσω δελφινιών. Αυτό τι είναι ακριβώς και σε ποιους απευθύνεται?
1: Αυτό είναι, υπάγεται στις θεραπείες μέσω των ζώων. Όπως ξέρουμε και είναι το πιο γνωστό, μέσω της υποθεραπείας των κατοικιδίων. Εδώ μιλάμε λοιπόν για τα δελφίνια, τα οποία δελφίνια βέβαια δεν είναι εύκολη πρόσβαση. Δεν μπορείς να κάνεις δηλαδή εύκολα θεραπεία με δελφίνια. Υπάρχουν ειδικοί διαμορφωμένοι χώροι στη θάλασσα, γιατί τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, είναι και στις πισίνες στο εξωτερικό, αλλά στη θάλασσα υπάρχει ένα περιορισμένο μέρος που τα δελφίνια προσφέρουν θεραπεία σε άτομα με ψυχικά και νευρολογικά προβλήματα. Να πω βέβαια εδώ ότι αυτή μου η εμπειρία και η γνώση που απέκτησα με συνέδεσε ακόμα περισσότερο με τα ίδια τα πλάσματα, πέρα δηλαδή από τα... γιατί συνήθως είχα παιδιά με σπάνιες νευρολογικές ασθένειες από όλο τον κόσμο στην Τουρκία, και μετά από την ενασχόλησή μου συνδέθηκα τόσο πολύ με αυτά τα πλάσματα, τα ένιωσα. Ένιωσα τι σημαίνει ο συναισθηματικός δεσμός με άλλα πλάσματα πέρα από τα ανθρώπινα, που πάντα το είχα. Ναι, γιατί είχα πάντα κατοικίδια από τότε δηλαδή που ήρθα σε αυτή τη ζωή, ήρθα σε σύνδεση με όλα τα πλάσματα. Mm-hmm. Ειδικά όμως με τα δελφίνια είναι ένα θηλαστικό το οποίο δεν το συναντά συχνά. Και η σύνδεσή μου με το συγκεκριμένο πλάσμα κατά τη διάρκεια των θεραπείων με έκανε να αποφασίσω ότι δεν θα ασχοληθώ ξανά με τη θεραπεία μέσω των δελφινιών. Ήταν κάτι που ναι μεν ήταν πολύ αποτελεσματικό.

0: Παρόλο που και οι συνθήκες ήταν πολύ καλές, δηλαδή και οι εκπαιδευτές των Δελφινιών τα αντιμετώπιζαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεν υπήρχε καμία πίεση, υπήρχε απόλυτο σεβασμός σε αυτά τα ζώα. Παρόλα αυτά όμως την αξία της ελευθερίας που εμείς οι άνθρωποι έχουμε δώσει τόσο αγώνα στη ζωή μας, προγονή μας δηλαδή, αλλά και για να έχουμε εμείς αυτή την αξία στο εδώ και τώρα, νομίζω ότι είναι δικαίωμα όλων των ζώων να την έχουν και να μην είναι όλα για τον άνθρωπο.
1: Πολύ ωραίο αυτό που είπες μόλις τώρα, Κλειώ.

0: Ήθελα λοιπόν να συνεχίσω με το ποιο είναι γενικότερα το φάσμα των ψυχικών διαταραχών και ασθενειών στο οποίο λειτουργεί η οικοψυχολογία. Δώσε μας μερικά παραδείγματα.
1: Δεν μιλάμε μόνο καταρχάς για ψυχική ασθένεια. Η οικοψυχολογία έχει να κάνει με την επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από εργαστήρια, την διαδικασία δηλαδή που δίνει εργαλεία η ψυχολογία

λογία, ώστε να εμβαθύνει κάποιος την αντίληψη του εαυτού του πρώτα απ' όλα και έπειτα των υπολείπων όντων γύρω του. Άρα μιλάμε για μια προσωπική ανάπτυξη, μια διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης, μια διαδικασία που μας προσφέρει η σοφία της φύσης την εσωτερική μας ισορροπία, εφόσον την επιδιώκουμε, και κατά δεύτερο λόγο σε διαταραχές του ψυχικού φάσματος μπορεί επίσης να αποτελέσει και μία προσέγγιση πολύ ωφέλιμη, γιατί η φύση δεν πάβει ποτέ να μας, δεν θα πω να μας διδάξει, να μας ενθυμίσει αυτό το οποίο πραγματικά μπορούμε να κάνουμε για τους εαυτούς μας. Mm-hmm. Γιατί στη φύση δεν υπάρχουν αυτά τα οποία βλέπουμε σε μια ανθρώπινη κοινωνία, ο διαχωρισμός, η απόρριψη, όλα αυτά που τα βλέπουμε και αρκετά έντονα τελευταία να συζητιώνται. Υπάρχει αποδοχή, αποδοχή της διαφορετικότητας, γιατί η διαφορετικότητα αποτελεί ένα μέρος ενός μεγαλύτερου ιστού. Έχει τις αξίες της αγάπης, της ισορροπίας, της συμπόνιας, της ενσυναίσθησης. Έχει βέβαια και τις πιο άγριες πλευρές της, δεν είναι όλα στη φύση ρομαντικά, είναι όμως και αυτά μέρος και της δικής μας της φύσης. Άρα το να κατανοήσουμε πώς λειτουργούμε σαν άνθρωποι, χρειάζεται να κατανοήσουμε και πώς λειτουργεί η φύση, γιατί είμαστε φύση, όπως είπαμε και πριν, δεν διαχωριζόμαστε επειδή είμαστε ένα είδος μέσα σε όλα τα υπόλοιπα.

0: Κλειό μου, πόσο γνωστή είναι η οικοψυχολογία στο εξωτερικό?
1: Είναι αρκετά γνωστή πλέον, να πούμε ότι...
0: Πιο πολύ από εμάς.
1: Σαφέστατα. Εδώ πέρα γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί καταρχάς να πω έτσι κάτι που αντιμετώπισα εγώ στην αρχή όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με την οικοψυχολογία εδώ στην Ελλάδα, ότι επειδή το οίκος σημαίνει το σπίτι στα ελληνικά, στο εξωτερικό δεν μπερδεύεται το οίκο. Αφορά το οικοσύστημα, αφορά ό,τι έχει σχέση με τη φύση, εδώ όμως έχει σχέση με το σπίτι. Και ενώ οι άνθρωποι μπερδεύονται ότι μπορεί να είναι μια ψυχολογική προσέγγιση που κάποιος ψυχολόγος μπορεί να έρθει στο σπίτι και να κάνει εκεί, ας πούμε, την ψυχολογική του στήριξη, είναι πολύ, πολύ όμορφο να ξέρουμε ότι αυτή η λέξη έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, γιατί η φύση είναι το σπίτι μας. Στο εξωτερικό πάντα τα βήματα, ειδικά στον τομέα της ψυχολογίας και της ψυχικής υγείας, είναι μπροστά. Να πούμε ότι στα πανεπιστήμια υπάρχει πλέον η οικοψυχολογία ως μάθημα, ως πτυχίο. Υπάρχει η εφαρμογή της οικοψυχολογίας, η εφαρμοσμένη οικοψυχολογία ως οικοθεραπεία ακόμα και στα εθνικά συστήματα υγείας κάποιων χωρών, με το δημοφιλέστερο να είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Σκωτίας. Και να πούμε ότι και ο Αμερικανικός ΟΑΠΑ, ο American Psychologist Association, και ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Ψυχολόγων έχει πλέον βάλει στους κλάδους που αναγνωρίζει στην ψυχολογία και την οικοψυχολογία. Εμείς εδώ είμαστε αρκετά
0: πίσω,
1: μπορώ να πω.
0: Άρα, μιας και προανέφερες την Αμερική και την Σκωτία, εκεί βρίσκονται οι ιδρυτές της μεθόδου της οικοψυχολογίας.
1: Από την Αμερική ξεκίνησε ο όρος. Η εφαρμογή της όμως μπορούμε να τη δούμε, γιατί η οικοψυχολογία είναι μια ομπρέλα που κάτω από εκεί βρίσκονται πολλές πρακτικές, όπως είναι και το forest bathing, το, σε ελεύθερη μετάφραση είναι το λυτρό του δάσους, που το βρίσκουμε στην Ασία. Η Ιαπωνική κυβέρνηση έχει χρηματοδοτήσει την ιατρική για να δει το ωφέλη της έκθεσης των ανθρώπων στη φύση, στο δάσος.
0: Σε Ιαπωνία λες τώρα?
1: Στην Ιαπωνία, ναι, βέβαια, και χρηματοδοτείται και από την κυβέρνηση. Που σημαίνει λοιπόν ότι είναι μετρήσιμο, δεν είναι κάτι το οποίο απλά το λέμε θεωρητικά ή αποτελεί εναλλακτική θεραπεία. Η οικοψυχολογία έχει επιστημονικό υπόβαθρο. Υπάρχουν επιστήμες κάτω από εκεί που αποδεικνύουν πλέον την ανάγκη της επανασύνδεσης του ανθρώπου με τη φύση. Και τελευταία είχε γίνει και μία έρευνα που έδειξε ότι τα τελευταία 200 χρόνια το 60% των ανθρώπων έχει απομακρυνθεί από τη φύση. Και καταλαβαίνουμε κι εμείς στην καθημερινότητά μας ότι η φύση δεν είναι μόνο τα φυτά, τα δέντρα και τα ζώα, είναι και οι διαπροσωπικές μας σχέσεις που πλέον έχουν γίνει πολύ δύσκολες, γιατί έχουμε χάσει λίγο την ισορροπία και σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε κλείσει την πρώτη μας ώρα, φίλοι μου. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή «Ζωή για τη ζωή σας», με καλεσμένη το εκπληκτικό κορίτσι, η οποία είναι η Κλειό Αποστολάκη.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί σας με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας», πάντα από τον Easy στους 97,2. Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Σπυροπούλου. Στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού και την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ, που όπως γνωρίζετε πλέον τόσα χρόνια μας ταξιδεύει ιδιαίτερα. Καλεσμένη μας απόψε είναι η Κλειό Αποστολάκη, η οποία ασχολείται και έχουμε πει ήδη στην πρώτη ώρα αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα με την οικοψυχολογία, και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την Κλειό. Η εφαρμογή της οικοψυχολογίας, Κλειό μου, είναι πιο επιτυχημένη σε μικρές ή σε μεγαλύτερες ηλικίες?
2: Σε όλες τις ηλικίες, μπορώ να πω. Βέβαια, τελευταία, αν την συνδέσουμε και με το οικοάγχος που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, οι πιο νέοι άνθρωποι έχουν εκδηλώσει σε έρευνες που έχουν γίνει ιδιαίτερα στο εξωτερικό και γίνονται και εδώ πέρα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, ότι οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι, ακόμα και ένα 75%, έχουν ιδιαίτερο άγχος για το μέλλον του πλανήτη. Οπότε σίγουρα η εφαρμογή της οικοψυχολογίας έχει να ευνοήσει αυτές τις ηλικίες. Παρ' όλα αυτά, πέρα από δηλαδή τις κλιματικές αλλαγές, μπορούμε να δούμε ότι σε όλες τις ηλικίες, ακόμα και στις μεγαλύτερες ηλικίες που οι άνθρωποι έχουν αποσυνδεθεί και προσπαθούν να κατανοήσουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στον εαυτό τους με την πάροδο των χρόνων, όταν συνδέονται με τη γη μέσω της εφαρμογής, ακόμα της κυπουρικής, μια βόλτα, πολύ περισσότερες βόλτες, μέσω της άσκησης στη φύση, αντιλαμβάνονται ότι δεν αποτελούν ένα αποκομμένο κομμάτι, υπάρχει συμπερίληψη στη φύση. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει σε εκείνους συμβαίνει και στη φύση. Η ζωή μας δεν έχει αρχή και τέλος, είναι ένας κύκλος μεταβολών. Κάτι που, ενώ μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι ναι, το ξέρουμε, είναι αυτονόητο, καθόλου αυτονόητο δεν είναι, γιατί έχουμε μάθει στο δυτικό κόσμο να σκεφτόμαστε τα πάντα σε μια γραμμική σχέση και μια γραμμική πορεία. Οπότε η φύση μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε την οπτική μας και να θυμηθούμε πώς ήμασταν πάντα. Αυτό είναι κυταρική μνήμη, δηλαδή είναι καταγεγραμμένο, δεν είναι κάτι που το μαθαίνουμε από την αρχή.
1: Ακριβώς.

0: Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ενώ μιλάνε γι' αυτό το θέμα της οικοψυχολογίας, όπως είπες, το έχεις παρουσιάσει και αλλού, το περνάνε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή υπάρχει και πολλής κόσμος ο οποίος τη ζωή του την βάζει σε τελείως άλλο πλαίσιο. Όταν όμως μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα όπως απόψε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να ακούγονται τέτοιου είδους θέματα, θεματολογίες, σε μεγαλύτερο πλαίσιο για να μπορέσει και ο κόσμος να καθησυχάζει. Αλλά βεβαίως αυτό είναι δική του επιλογή, από το τι προτιμάει να παρακολουθεί και τι θέλει να παρακολουθεί πραγματικά, το οποίο θα τον βοηθήσει, θα τον χαλαρώσει, θα τον ηρεμήσει. Και από ό,τι καταλαβαίνω, λες να είμαστε πιο κοντά στη φύση και να μαθαίνουμε τα παιδιά να αγαπούν τα λιβάδια, τα λουλούδια και το χώμα. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι το χώμα έχει αντικαταθλιπτικές ιδιότητες και αυτή τη στιγμή το κουβαλάω και εγώ σαν μνήμη από παιδί.
1: Αυτό είναι αλήθεια και έχουν γίνει και αντίστοιχες έρευνες και για την επαφή του γυμνού σώματός μας, του γυμνού δέρματός μας, είτε αυτό είναι το να είμαστε ξυπόλοιτοι στο χώμα, είτε τα χέρια μας, είτε να ξαπλώνουμε στη γη, ότι μειώνει τις φλεγμονές και ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα, ενώ μειώνει και το στρες. Οπότε σίγουρα και για τα παιδιά οι αισθήσεις, οι οποίες είναι πολύ πιο έντονες από εμάς τους ενήλικες, βοηθάνε στο να κατανοήσουν και τον κόσμο, να αυξήσουν το νοσοποιητικό τους. Η υπερπροστασία δηλαδή και η αποξένωση από τη φύση δημιουργεί πολλά θέματα και υπερκινητικότητας και διάσπασης προσοχής και κοινωνικότητας και αυτοπεποίθησης. Δεν είναι δηλαδή μόνο το σωματικό κομμάτι, αλλά συνδέεται και με αρκετά μεγάλη αύξηση στα παιδιά τέτοιων καταστάσεων. Άρα λοιπόν η επανασύνδεση δεν έχει να κάνει με το ότι νιώθουμε απλά καλά. Έχει να κάνει από την απαρχή της ζωής μας, ειδικά τα σύγχρονα παιδιά που δεν έχουν την πρόσβαση, να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να έχουν χρόνο στη φύση. Καλή και η τεχνολογία, όλα όμως χρειάζεται να είναι σε μια ισορροπία. Δεν μιλάμε για άκρα, δεν μιλάμε να γυρίσουμε πίσω και να ζούμε ξανά, ας πούμε, στα δάση και σπηλιές. Μιλάμε ότι χρειάζεται στο εδώ και τώρα να έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε λίγο από την συνήθεια, γιατί αυτό που αναφέρθηκε πριν έχει να κάνει με τη συνήθεια. Είμαστε συνδυσμένοι σε αυτούς τους ρυθμούς ζωής, σε αυτό το lifestyle, σε αυτόν τον τρόπο που λειτουργούμε, το οποίο δεν είναι καταδικαστέο. Δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία οι άνθρωποι να αλλάξουν και να εντελώς αυτό το οποίο κάνουν, αλλά καλούνται μέσω της παρατήρησης και του χρόνου στη φύση να το αξιολογήσουν από άλλη οπτική και να δούνε με τι τελικά είναι περισσότερο ευτυχισμένοι και το πώς τελικά η δική τους προσωπική επαφή με τη φύση δημιουργεί δεσμούς, συναισθήματα που αυτά θα οδηγήσουν και στην προστασία της.

0: Και θα έλεγα κιόλας ότι εάν πλησιάζεις την φύση και είσαι κοντά και αποφεύγεις συνεχώς αυτό το οποίο δεν σε εκφράζει, που είναι το τσιμέντο της πόλης, πώς τότε εκπαιδεύεις τα παιδιά να πλησιάσουν τη φύση, όταν ο εγκέφαλός τους είναι πλέον συντονισμένος με την τεχνολογία της οθόνης και της εικόνας?
1: Να πούμε ότι είναι έμφυτη η ανάγκη της επαφής με άλλες μορφές ζωής. Άρα λοιπόν, όταν ένα παιδί έρχεται στον κόσμο, δεν χρειάζεται να το εκπαιδεύσουμε, πάει μόνο του στη φύση. Όμως όταν το περιορίσουμε, γιατί οι ενήλικες, οι γονείς δηλαδή και το περιβάλλον του παιδιού δεν έχει αντιληφθεί την αξία του χρόνου που χρειάζεται να περάσει ένα παιδί στη φύση, να δηλαδή να καλλιεργήσει αυτή τη σχέση, να το αφήσει ο ενήλικας ελεύθερο, τότε το παιδί περιορίζεται, γιατί είναι περιορισμένος ο ενήλικας ήδη. Άρα δεν αφορά μόνο τα παιδιά, πρέπει πρώτα οι ενήλικες να αντιληφθούν ότι η αξία αυτής της επαφής είναι πολύτιμη, πολύπλευρα για την ανάπτυξη των ίδιων.
0: Αυτό εννοούσα.
1: Και μετά των παιδιών.
0: Ναι, και δεν σε διακόπτω αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό που βλέπουμε τώρα σε πολύ μεγάλο μέγεθος είναι γονείς οι οποίοι δεν ασχολούνται τόσο με τα παιδιά τους που θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητά τους σε σχέση με όλα αυτά τα οποία βιώνουν και αυτά, αλλά και αντίστοιχα και οι ίδιοι.
1: Είναι εγκλωβισμένοι. Ο κόσμος είναι γενικά εγκλωβισμένος. Να πούμε, τι να πούμε, με τον υπερκαταναλωτισμό, ο οποίος μονίμως δημιουργεί καινούργιες ανάγκες, αυτό δημιουργεί πολύ γρήγορους ρυθμούς ζωής και τελικά δεν ξέρω τι μπορεί να απολαμβάνει κάποιος στη διάρκεια της ζωής του όταν κατακλείζεται από όλα αυτά τα ρεθίσματα που του δημιουργούν συνεχώς καινούργια επιθυμία να τρέξει παραπάνω, να προσφέρει παραπάνω και να μην μπορεί να απολαύσει τελικά τίποτα από αυτά που προσπαθεί. Mm-hmm.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω επίσης σε τι συνίσταται η άσκηση της οικοψυχολογίας, ποια είναι δηλαδή η εμπειρία για τον θεραπευόμενο, δηλαδή αν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο, ποιος θα είναι ο στόχος της οικοψυχολογίας, δηλαδή θα έχει την ανακάλυψη ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα τον βγάλει από εκεί που βρίσκεται τώρα και είναι σε αδιέξοδο, ενώ αν ασχοληθεί με την οικοψυχολογία θα βρει και κάποιους διαφορετικούς στόχους μέσα στην ζωή του, κατά τη διάρκεια της ζωής του.
1: Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό, γιατί φυσικά και χρειάζεται να αναφερθούμε στο πρακτικό κομμάτι. Δεν μιλάμε τόσο πολύ για στόχους. Καταρχάς να πούμε ότι η οικοψυχολογία δεν είναι άλλη μια εναλλακτική προσέγγιση, δεν είναι εναλλακτική θεραπεία. Ίσως να μην είναι και θεραπεία με την έννοια που την ορίζουμε. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση, η ψυχολογία, δηλαδή ο άνθρωπος που θα γίνει ο οικοσυντονιστής για να γίνει ένα εργαστήριο, είτε αυτό θα είναι ατομικό είτε ομαδικό, έχει την κατάρτιση να μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον ωφελούμενο, στον συμμετέχοντα, να δει τις δικές του δυνατότητες στο πώς μπορεί να προσεγγίσει τη φύση, να ανοίξει πάλι τις αισθήσεις του.

0: Ακόμα και δεν είναι στόχος. Δεν μπαίνουμε με τη λογική που μπαίνουμε σε μια καθημερινότητα. Ναι. Δηλαδή ότι κάνω αυτό για να έχω αυτό. Mm. Κάνω αυτό.
1: Όχι, το εξηγείς πολύ ωραία και φαντάζομαι ότι οι ακροατές που μας ακούνε παίρνουν αυτή την αποδοχή ακριβώς.
0: Ναι, ακόμα και αν μια συμμετοχή σε ένα εργαστήριο δεν σε συνδέσει με κάτι, και αυτό είναι μια πληροφορία. Η φύση μας διδάσκει να δίνουμε χρόνο, να αντιλαμβανόμαστε τις δικές μας δυνατότητες και ιδιαιτερότητες, να έχουμε μια εξάσκηση, γιατί αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν πάμε, ας πούμε, και ξαφνικά όλα αλλάζουν και αλλάζουμε κι εμείς.
1: Αυτό είναι
0: τριβή.
1: Κατανοητό, γιατί έχει άμεση σχέση με το χρόνο, γιατί οτιδήποτε θέλει κανείς να αντιληφθεί και να δουλέψει χρειάζεται και ο αντίστοιχος χρόνος.
0: Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα τις μεγάλες ενθυμίσεις, θα το πω μαθήματα, θα το πω ενθυμίσεις, mm-hmm. που μας δίνει η φύση, γιατί όποτε έχουμε βιάσει το χρόνο στη φύση έχουμε δει πολύ άσχημα αποτελέσματα.
1: Mm-hmm.
0: Και για τη φύση και για την υγεία μας.
1: Βέβαια.

0: Στην Ελλάδα, Κλειό Αποστολάκη, τι ισχύει για την οικοψυχολογία? Υπάρχει εκπροσώπηση και πώς μπορεί να έρθει κάποιος σε επαφή μαζί σας?
1: Η επίσημη εκπροσώπηση είναι από την Ελληνική Εταιρεία Οικοψυχολογίας, που 20 χρόνια την έχω ιδρύσει εγώ ως εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Οικοψυχολογίας. Μπορεί κάποιος να μας βρει στο website www.ecopsychology.gr, δηλαδή, και να γράψει Ελληνική Εταιρεία Οικοψυχολογίας, είναι αυτό που θα βγει. Οπότε κάνουμε διάφορες δράσεις, κάνουμε webinars, κάνουμε retreats, κάνουμε εκπαίδευση σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν οικοσυντονιστές. Οπότε, γιατί το βασικό μας μέλημα είναι όλο αυτό να αρχίσει να κερδίζει ακόμα περισσότερο έδαφος και εδώ στην Ελλάδα. Είναι το όραμά μας και θεωρώ ότι ειδικά σε μια τέτοια δύσκολη εποχή που έχουμε αρκετές ανησυχίες και για το κλίμα, αλλά ακόμα και για την δική μας ψυχική και σωματική υγεία και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, η οικοψυχολογία έχει να δώσει πάρα πολλά, γιατί είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται να ξαναβρούμε μέσα μας.

0: κλειώ, δεν έχω λόγια για όλη το ταξίδι που κάναμε απόψε. Πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένη από τις τόσες κέρυες απαντήσεις που μας έδωσες απόψε. Το ότι ασχολείσαι και έχεις εξελιχθεί η ίδια σαν άτομο και βοηθάς και τόσα άλλα άτομα τα οποία έρχονται κοντά σας, μου έχεις εντριγκάρει την περιέργεια και τη δική μου, και θεωρώ ότι μιας και κάναμε τη γνωριμία απόψε μέσα από το ραδιόφωνο, νομίζω ότι αυτή η γνωριμία θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Δεν θα είναι κάτι που έγινε απλώς απόψε και άντε γεια, χαθήκαμε. Είμαι ιδιαίτερα περίεργο άτομο. Μ' αρέσει να ανακαλύπτω πράγματα τα οποία με αγγίζουν και με κάνουν και μένα πολύ καλύτερο άνθρωπο, και γι' αυτό και συνεχίζω και αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν απόψε εδώ κοντά μας, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο στη ζωή σου σαν άνθρωπο αλλά και σαν ψυχή, γιατί διαπίστωσα ότι έχεις μια ιδιαίτερη ψυχή. Και όταν λέω ιδιαίτερη, έχεις βαθιά ενσυναίσθηση και το αντελήφθην αυτό απόψε με όλη μας την κουβέντα, και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή και τα πολύ όμορφα λόγια, και εννοείται ότι και εσείς και συνεργάτες είστε προσκεκλημένοι σε ένα επόμενο retreat να δείτε και όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε σήμερα και από κοντά.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω και πάλι, και δεν θα χαθούμε οπωσδήποτε. Εγώ. Και θα είμαστε ανοιχτοί στην πρόσκληση προς τα σένα.
1: Φυσικά θα σας περιμένω.
0: Ωραία. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου, φίλοι μου, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, τις κυρίες που συνεργάστηκαν, Μανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, τον Ιωσήφ που επέλεξε αυτή την υπέροχη μουσική, και να σας επενθυμίσω να μην ξεχνάτε να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας την ερχόμενη εβδομάδα με ένα εξίσου καινούριο θέμα. Καλό σας βράδυ.

μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Τίνα Κυριακού, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια ή 29.000 και 2 πόδια?
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια.
1: Και δεν έρχεται καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, φέρε μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Ε, αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Τι λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβώ στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, γιατί δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια ή 29.000 και 2 πόδια?
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια. Και έρχεται
1: καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, θέλει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.